πιλάτης στα κουπιά.

passing.

Wait, wait, wait, wait, wait, wait.

Ο μύθος λέει ότι αν ρίξεις ένα βατράχι σε βραστό νερό, εκείνο θα πηδήξει αμέσως έξω. Αν όμως το βάλεις σε χλιαρό νερό και ανεβάζεις τη θερμοκρασία πολύ αργά, δεν θα καταλάβει την αλλαγή και θα πεθάνει. Η επιστήμη πάλι λέει, οι βιολόγοι έχουν αποδείξει ότι αυτό είναι ψευδές. Στην πραγματικότητα τα βατράχια αντιλαμβάνονται τη ζέστη και θα πηδήξουν έξω από το νερό πολύ πριν αυτό αρχίσει να βράζει. Ο μύθος εναντίον της πραγματικότητας.

Το βατράχι που βράζει είναι μία διάσημη μεταφορά για την αποτυχία μας να αντιληφθούμε ή να αντιδράσουμε σε αργούς και σταδιακούς κινδύνους. Χρησιμοποιούμε αυτή τη μεταφορά για να περιγράψουμε καταστάσεις όπου μικρές καθημερινές αλλαγές μας οδηγούν στην καταστροφή, επειδή δεν αντιδράσαμε εγκαίρως.

Στην ψυχολογία, το σύνδρομο του βατράχου στο βραστό νερό περιγράφει την τάση των ανθρώπων να ανέχονται και να προσαρμόζονται σε αρνητικές καταστάσεις, επειδή αυτές χειροτερεύουν με πολύ αργό, σχεδόν αόρατο ρυθμό.

Ο μηχανισμός εμφανίζεται συχνά σε τρεις τομείς. Πρώτον, σε τοξικές προσωπικές σχέσεις. Κανείς δεν μένει σε μία σχέση αν ο σύντροφός του τον κακομεταχειριστεί ακραία από την πρώτη μέρα. Η κακοποίηση συναισθηματική ή λεκτική ξεκινά με ανεπαίσθητα σημάδια, ένα ειρωνικό σχόλιο, λίγη ζήλια, σταδιακή απομόνωση από φίλους. Το θύμα εκλογικεύει κάθε μικρό βήμα. Είχε μία κακή μέρα. Μέχρι που η κατάσταση γίνεται επικίνδυνη, χωρίς να το καταλάβει. Δεύτερον, επαγγελματική εξουθένωση, burnout. Το burnout σπάνια συμβαίνει μέσα σε μία εβδομάδα. Ξεκινάει με λίγες απλήρωτες υπερορίες, συνεχίζει με έλεγχο των email το Σαββατοκύριακο και καταλήγει σε χρόνια εξάντληση. Επειδή η πίεση αυξάνεται χιλιοστό προς χιλιοστό, ο εργαζόμενος θεωρεί τοξικά επίπεδα στρες ως τη νέα του κανονικότητα. Και τρίτον, η ηθική διάβρωση, the slippery slope. Οι άνθρωποι σπάνια παίρνουν μία τεράστια ανήθικη απόφαση από τη μία στιγμή στην άλλη. Ξεκινούν με μικρούς, ασήμαντους συμβιβασμούς στις αξίες τους. Παραδείγματος χάρη, ένα μικρό ψέμα, μία μικρή παράκαμψη των κανόνων. Κάθε μικρό βήμα κάνει το επόμενο να φαίνεται λιγότερο σοβαρό, μέχρι που το άτομο βρίσκεται παγιδευμένο σε συμπεριφορές που κάποτε θα απέρριπτε κατηγορηματικά.

Η μεταφορά του Βατράχου βρίσκει τεράστια εφαρμογή στην ψυχολογία του όχλου και την ψυχολογία των μαζών. Στην κοινωνία και την πολιτική ψυχολογία το φαινόμενο αυτό ονομάζεται σταδιακή ευαισθητοποίηση ή μετατόπιση του παραθύρου Overton. Το τι θεωρεί μια κοινωνία αποδεκτό δηλαδή. Όταν οι αλλαγές επιβάλλονται σε μια μάζα ανθρώπων πολύ αργά, ο όχλος δεν αντιδρά, αλλά αντίθετα συνηθίζει και ενσωματώνει την τοξικότητα.

Η μεταφορά λειτουργεί στην ψυχολογία των μαζών μέσα από τους εξής μηχανισμούς. Πρώτον, η σταδιακή απώλεια ελευθεριών, κοινωνικός κομφορμισμός. Μια κοινωνία σπάνια δέχεται να χάσει τα δικαιώματά της ή να μπει σε ένα αυταρχικό καθεστώς μέσα σε μία νύχτα. Αυτό θα ήταν το βραστό νερό που θα προκαλούσε εξέγερση. Αν οι περιορισμοί, η λογοκρισία ή η οικονομική εξαθλίωση επιβληθούν σε μικρές λογικές δόσεις, με την επίκληση κάποιας κρίσης, ο όχλος προσαρμόζεται. Κάθε μικρή υποχώρηση γίνεται η νέα βάση μέχρι που η κοινωνία ξυπνά σε ένα καθεστώς που παλιότερα θα είχε ανατρέψει.

Δεύτερον, η κανονικοποίηση του μίσους και του φανατισμού. Πώς λειτουργεί? Στατιστικά οι μάζες δεν προχωρούν σε ακραίες βίαιες πράξεις, παραδείγματος χάρη πογκρόμ, γενοκτονίες κτλ. Ξαφνικά. Το σιγανό βράσιμο πώς γίνεται? Η ρητορική μίσους ξεκινάει από τα άκρα, περνάει σταδιακά στα μέσα ενημέρωσης ως απλή κριτική και σιγά σιγά απανθρωποποιεί μία ομάδα ανθρώπων. Η μάζα συνηθίζει τη σκληρή γλώσσα, μετά συνηθίζει τις μικρές διακρίσεις και στο τέλος αποδέχεται ή συμμετέχει σε ακραία βία χωρίς να νιώθει ενοχή. Τρίτον, η διάχυση της ευθύνης και η απάθεια του παρευρισκόμενου, bystander effect. Πώς λειτουργεί αυτό? Μέσα στον όχλο το άτομο χάνει την προσωπική του κρίση και περιμένει να δει τι κάνουν οι άλλοι. Πώς γίνεται το σιγοβράσιμο τώρα? Αν σε έναν δρόμο η παραβατικότητα ή η βία αυξάνονται μέρα με τη μέρα, οι πολίτες αρχικά ενοχλούνται, αλλά επειδή κανείς δεν αντιδρά πρώτος, όλοι υποθέτουν ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Η μάζα συνηθίζει την αδικία και γίνεται απαθής, κοιτάζοντας τη δουλειά της, ενώ το νερό γύρω της βράζει. Και τέταρτον, η ψυχολογία της μόδας και της προπαγάνδας. Πώς λειτουργεί αυτό? Οι μάζες μπορούν να οδηγηθούν στο να υιοθετήσουν παράλογες ή επικίνδυνες ιδέες, αν η προπαγάνδα γίνει μεθοδικά. Το σιγοβράσιμο? Αν επαναλαμβάνεις ένα μικρό ψέμα κάθε μέρα, αλλάζοντας ελάχιστα την αφήγηση κάθε φορά, ο όχλος δεν αντιλαμβάνεται τη διαστρέβλωση της αλήθειας. Η κριτική σκέψη της μάζας ναρκώνεται από την σταδιακή επανάληψη.

Ο Γάλλος φιλόσοφος Ζαν Ντιτούρ, αναφερόμενο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη σταδιακή αποδοχή του φασισμού, έγραψε ότι οι κοινωνίες δεν καταστρέφονται από ένα μεγάλο χτύπημα, αλλά επειδή συνηθίζουν την παρακμή χιλιοστό προς χιλιοστό, όπως ακριβώς το βατράχι.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Και εγώ σκέφτομαι τον μύθο εναντίον της πραγματικότητας και αναρωτιέμαι πόσα βατράχια χρειάστηκαν να πεθάνουν μέχρι οι βιολόγοι να αποδείξουν ότι αυτός ο μύθος δεν ισχύει. Να είστε καλά. Εμείς θα είμαστε μαζί σε 2 εβδομάδες. Υγιένετε.

0: zwei Richtungen noch ein.
1: Ja, Mann.
2: Der ist aber auch

Γεια σας φίλοι, είμαι η Αφροδίτη με την εκπομπή Rock Around Rocksteady από το αγαπημένο μας βεβαίως Strummer Radio κάθε Πέμπτη, όπως φαντάζομαι έχουμε συνηθίσει εδώ στις 3. Μετά τις πρώτες και τις δεύτερες βροχές του φθινοπόρου ήρθε και το πρώτο κρύο. Ξείς, αυτό που έρχεται τόσο απότομα που θες να βάλεις όλα τα ρούχα της ντουλάπας μαζί με τη μία. Το έχω πάθει, το λέω. Αλλάζει και η ώρα σύντομα, έρχεται ο χειμώνας και επίσημα. Όμως σήμερα ξεκινήσαμε έτσι δροσερά με τους Aquabarons από το Λέχιο Κορινθίας και το Cove of Dreams. Όμως με κάπως μελαγχολικό χειμωνιάτικη διάθεση έρχεται το σημερινό μας νούμερο 2 από τους Teenage Fan Club, το Over and Over.

με ενσωματωμένη μελαγχολία μαζί κάπως με αισιοδοξία να βγαίνει μέσα από τη μουσική, τις μελωδίες και τους στίχους τους η Teenage Fan Club από τη Σκωτία. Μου έφεραν έτσι κάπως στο μυαλό τους Crosby, Stills, Nash & Young και για σήμερα ας ακούσουμε το Carry On.

Ο Νίλ Γιάνγκ ήταν μέλος των Crosby, Stills, Nash and Young. Όχι από την αρχή, αλλά έμεινε ούτε 2 χρόνια τελικά μαζί τους για μια μεγάλη τουρνέ και για έναν δίσκο, ο οποίος βρίσκεται μέσα στους κορυφαίους όλων των εποχών και ο λόγος είναι για τον Deja Vu. Ο ίδιος ο Νίλ Γιάνγκ από μόνος του, πολυγραφότατος, υπερδαστήριος ακόμα και τα τελευταία χρόνια, όπου παίζει με τους Chrome Hearts στα live και στους δίσκους του. Φέτος τον Αύγουστο μάλιστα κυκλοφόρησαν μαζί το δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο Second Song, το οποίο είναι το 50ο για τον ίδιο, και από εκεί θα ακούσουμε το Foggy Edge of Time.

Φαντάσου τώρα να σε λένε Dylan McCartney και να είσαι μουσικός. Ένα βάρος στις πλάτες σου θα πρέπει να το νιώθεις. Γι' αυτό φαντάζομαι και αυτός ο άνθρωπος κάνει ό,τι μπορεί. Έχει 3-4 project, βρίσκεται στο Cincinnati του Ohio. Τρέχει 3-4 project σχεδόν παράλληλα. Χώρια τα solo προσωπικά, τις solo προσωπικές δουλειές του. Το ένα από αυτά λοιπόν είναι η Dream και ακολουθεί το τραγούδι And They All Strummed.

Από το ήρεμο γρατζούνισμα της κιθάρας, αυτό σημαίνει το ρήμα στραμ. Στραμ, στραμερ, στραμερ radio, το πιαστό νόημα, ε. Κλείνω την παρένθεση και πάμε στην ένταση και στο θυμό των Youth Valley. Ωραία Youth Valley, με έναν καινούριο δίσκο, As Passive Aggressive As It Gets. Έχει νόημα και έχουν νόημα και τα τραγούδια του. Από εκεί ακούμε το Earthbiter.

Αφήνω τους Έλληνες Youth Valley. Πάμε στις Καλιφορνέζες Death Valley Girls σε ένα άλμπουμ με τίτλο Welcome to Earth που δημιουργήθηκε κυριολεκτικά από τις τάχτες μετά από τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια που κατέστρεψαν και το σπίτι της front woman Bonnie Bloomgarden και σκότωσαν το σκύλο της. Ακούμε το Basic Witch.

Και ξέρεις τελικά γιατί είναι basic witch? Γιατί τελικά βγαίνει από τους φαύλους σκύλους των σκοταδιών, του δικού της, θέτει τα ασφαλή προσωπικά της όρια και απομακρύνεται από τους μη συμβατούς ανθρώπους, ας το πω έτσι. Ένα απλό πραγματάκι έχουμε να κάνουμε. Άκου τι χρειαζόμαστε. Να ακούμε τον εαυτό μας, τις ανάγκες του. Listen για τη συνέχεια από Smashing Times.

Έτσι όμως έρχονται αλλαγές, αποδέχοντας κάποια πράγματα και παίρνοντας αποφάσεις, στις πιο πολλές φορές δύσκολες. Days of Change από Sharp Pins.

Κάποια πράγματα λοιπόν αλλάζουν στην πορεία και είναι αναγκαίο να γίνεται αυτό, όταν κάποια άλλα παραμένουν σταθερά. Μίλησα για αλλαγές και στην προηγούμενη εκπομπή, να βλέπεις, είναι κάτι που με απασχολεί τον τελευταίο καιρό. Έτσι και η ρεζίλωση από τη Σκωτία, με κάποια σταθερά και πολλές αλλαγές, διακοπές στην πορεία τους, είναι εδώ να γιορτάζουν φέτος τα 50 χρόνια τους με ένα άλμπουμ με τίτλο Psycho Tornado και ακούμε από εκεί You'll Be a Gangster Soon.

Όχι, δεν θέλουμε να γίνουμε γκάνγκστερ, παρόλο που όλα γύρω μας κάπως έτσι λειτουργούν γκάνγκστερικά και εκβιαστικά. Και ακολουθούν οι Uncle Acid and the Dead Beats με το When Evil Wakes.

Και αγαπητοί μου, αυτό ήταν και για σήμερα. Φτάνει στο τέλος και η σημερινή εκπομπή μας. Θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη στις 3. Καλώς έχω των πραγμάτων και εκτός απρόοπτου. Σας αφήνω με Μπαλτούς και Eternal Flow, έτσι ώστε να μπούμε με ρυθμό και να συναντήσουμε τον Ηρακλή με το ράδιο Ταγκέρι και τα ταξίδια του στον κόσμο. Σας χαιρετώ και ως την επόμενη Πέμπτη, το νου σας, ε!

Τι είναι η ζωή μας? Ένα λεωφορείο. Ένα φεύγει, άλλο έρχεται. Στην διαδικασία μπορεί να χαθούν έρωτες, μπορεί να χαθεί και μια απλή εκπομπή, μπορεί να χαθεί και μια εκπομπή με την οποία έχω έρωτα εδώ και 8 χρόνια. Καλησπέρα, συγγνώμη για την αργοπορία. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν με χαρακτηρίζει. Από την άλλη, γιατί να σας ενδιαφέρουν όλα αυτά? Απλώς σκέφτηκα ότι γέλασα γιατί μπήκα μέσα και την ώρα που ετοίμαζα να μεταφέρω τις λίστες που μπορείτε να δείτε λίγο πιο πάνω από τα μηνύματά σας και βάζοντας το στικάκι στην εκπομπή, ο σταθμός μόνος του είχε τελειώσει το mixtape της αγαπητής Αφροδίτης και έπαιζε Throbbing Crystal. Οπότε θεώρησα ότι ήταν ένα είδος εκ του σταθμάρχη υπενθύμησης ότι ξύπνα, έχεις εκπομπή. Τέλος πάντων. Στην υγεία του χαμένου λεωφορείου, λοιπόν, το οποίο κόστησε αφενός την αργή είσοδό μου και αφετέρου το κολατσιό μου, το οποίο κάτι μπορώ να κάνω γι' αυτό. Τέλος πάντων, είναι ο καιρός της προτίμησής μου. Μπαίνουμε πάντα με μετεωρολογική παρατήρηση, χωρίς βροχή, αλλά με λίγη έτσι μουντίλα να μας παίρνει λίγο πιο μακριά, να μας υπενθυμίζει ότι πλέον μιλάμε για τον μισό Οκτώβρη περασμένο και μπαίνουμε σιγά σιγά στην πολύ αγαπητή εποχή του χειμώνα. Φτάνει να μην βρέχεσαι, να μην είσαι άστεγος, να μην είσαι φτωχός που δεν έχει να βάλει ούτε πετρέλαιο ούτε ξύλα. Τέλος πάντων, αρκετά λοιπόν με την κρίνια. Σήμερα θα είμαστε λίγο πιο λακωνικοί, ένα κατ' του δεκαλέπτου που χάσαμε. Αυτή που ακούσαμε ήταν η Άννη Χόγκαν, ένα είδος ήσυχου εμβληματικού ατόμου. Πολύ σημαντική και στην goth κουλτούρα και στο post-punk, αλλά αυτό που λέμε όχι θορυβώδης, το πει και παράξενο. Πολλά χρόνια φίλοι με τον Mark Almond, δούλεψε στα πρώτα show των Soft Cell, έπαιξε με τους Mark and the Mambas, το καμπαρετζίδικο έτσι, side project του Mark Almond. Έχει εμφανιστεί στο πρώτο δίσκο του Barry Adamson, έχει δουλέψει με τη Lydia Lunch, τον Nick Cave, πολλά μέλη των Einstein's Didn't Know About Them. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, δικό μας κορίτσι. Επίσης κάνει solo μουσική από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και το τελευταίο του δίσκος ήταν το Tongues in My Head, φετινός, από τον οποίο ακούσαμε το Deadly Night Sage. Πάμε λίγο προς τη jazz με τον σαξοφωνίστα Ben Vince και το Sentient Kinetics από τον καινούριο του δίσκο Street Druid. Ο Ben Vince, τι να πούμε, παίζει σαξόφωνο σαν ένας άνθρωπος που έχει το ένα του πόδι σε άλλη διάσταση. Ο τόνος του είναι έτσι πιο αναζητητικός, μυστικιστικός θα λέγαμε, σχεδόν έτσι με διαλυμένα τα πάντα σε έναν ήχο και έχει και ωραίο ταλέντο στο να κάνει λούπες και να βάζει διάφορα στρώματα στη μουσική του. Τον ακούμε και επανερχόμαστε.

Είναι πολύ σημαντικό ότι ο κιθαρίστας Gregory Allman είναι επίσης πολύ δοκιμασμένος τόσο σαν συνθέτης αλλά ως, και ως ενορχιστρωτής και παραγωγός. Και αυτό γιατί μετά από μία δεκαετία κάπως λίγο αλλοπρόσαλων δίσκων που έβγαλε σαν τραγουδιστής, τραγουδοποιός, από το 2023 που ξεκίνησε να συνεργάζεται με την πειραματική κολεκτίβα SML από το Los Angeles, άλλαξε πάρα πολύ. Μαζί τους έβγαλε ένα δίσκο στην International Anthem και μετά από διάφορες άλλες συνεργασίες έχει βγάλει τώρα ξανά τον δίσκο του Extra Stars από τον οποίο ακούσαμε το Lucia. Πολύ ωραία ενδιαφέρουσα περίπτωση, αυτό που λέμε cinematic, δηλαδή πολύ κινηματογραφικό πράγμα. Και με τη δύναμη επίσης της ομάδας, μιας και παίζουν εκεί αρκετοί από τους SML, όπως και ο σαξοφωνίστας που ήρθε και προς εμάς, που έχει μεγάλο ταλέντο στις συνεργασίες, ο Alabaster de Plume. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι μία από τις πιο πολύ αγαπημένες μου φωνές ούτως ή άλλως και ένας από τους καλύτερους εκπροσώπους αυτού που λέμε παλιό καλό ορθόδοξο dub, είναι ο Bim Sherman στο Tribulation Dub από το δίσκο του Ghetto Dub. Αυτός ο δίσκος σηματοδοτεί μία πολύ αναμενόμενη αναβίωση του καταλόγου του Bim Sherman. Θα αρχίσουν να ξαναβγαίνουν οι ηχογραφήσεις του σιγά σιγά για να γνωρίσουν την πολιτιστική του κληρονομιά και σε πολύ άλλο κόσμο που μπορεί να μην τον ήξερε ή να τον ήξερε απλώς ως έναν καλό και ιδιαίτερο με χρυσό λαρίγγι ερμηνευτή. Η καριέρα του από το Kingston μέχρι το Λονδίνο, μέχρι το Μουμπάι, την παλιά Μουμπάι, χαρακτηρίζεται από μια καλλιτεχνική τόλμη και μια έτσι πνευματική, μια εντατική πνευματικότητα που του έχει δώσει το σεβασμό σε όλες τις γενιές. Ο πιο αγαπημένος μου δίσκος από τον ίδιο είναι μια επανεγγραφή τραγουδιών του συνοδεία μπολιγουδιανής ορχήστρας. Μη φανταστείτε τίποτα πολύ δυνατό και είναι ίσα-ίσα χαμηλόφωνο, σαν να ακούς τον ήχο του χρυσαφιού καθώς κυλάει λιωμένο στο καλούπι του. Ένας υπέροχος τραγουδιστής, είναι από τα κολλήματά μου και θα τον ακούσουμε αμέσως τώρα.

Η Εξαίσια Κολίν δεν πάβει ποτέ να με γοητεύει, τόσα χρόνια που την ακούω και χρωστάω σε έναν καλό φίλο που δεν είναι πια μαζί μας την σύσταση. Μου την είχε φέρει Άρτη Αφιχτής από το Παρίσι και μου είχε πει ότι είναι εξαιρετική και όντως είναι εξαιρετική. Ακούσαμε το κομμάτι Αντίντοτο από τον καινούριο του δίσκο που λέγεται Libres Andes del Final. Ο ισπανικός τίτλος εξηγείται γιατί μετά από χρόνια που ζει στην παραλία της Βαρκελόνης, η Κολίν αποφάσισε να αντιμετωπίσει μια μακροχρόνια φοβία που είχε και κολύμπησε σε ανοιχτά νερά για μια ακόμα φορά. Ένα γεγονός το οποίο την βοήθησε πάρα πολύ και σχημάτισε ουσιαστικά την ουσία του δίσκου μαζί με το έμπιστο της Moog Synthesizer Modelo Grandmother. Δεν τα μαντεύω, τα διαβάζω κι εγώ αυτά. Μετάφρασε ουσιαστικά τη μάχη της ανάμεσα στο φόβο και την ελευθερία σε κομμάτια τα οποία είναι κάπως πιο σκοτεινά και κάπως έτσι πιο, θα λέγαμε, κινητικά, όχι τόσο ατμοσφαιρικά. Και ουσιαστικά πήγε σε μια καινούρια έτσι, πορεία της μουσικής της, η οποία έτσι κι αλλιώς παραμένει πάντα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα με τις

άγνωστο. Είναι μια συλλογή που έχει επιμεληθεί ο DJ Νοτόγια και λέγεται Tokyo Pearls, ο σφιγμός του Τόκιο. Ο δίσκος έχει τον υπότιτλο Japanese Funk, Modern Soul and City Pop from the Tokyo Scene από το 1974 μέχρι το 1988. 14 χρόνια ουσιαστικά, μια μισή δεκαετία, με άγνωστα συγκροτήματα όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, η Level, ένα γυναικείο συγκρότημα. Από το δεύτερο δίσκο του μπήκε και στη συλλογή αυτή το κομμάτι Πλησίων της Βαγδάτης, και με τον πρωτότυπο τίτλο Baghdad no Atari Nite, ποιος ξέρει, και το ακούμε.

Χαίρομαι τόσο πολύ που άρεσε αυτό το κομμάτι στα αγαπημένα μέλη του ακροτηρίου. Ήταν ο Αντάμο Φαρίλ με το Thank You Song από το καινούριο του δίσκο Elephant. Με το Elephant ο Αντάμο Φαρίλ, ο τρομπετίστας και συνθέτης που διάλεξα, φτάνει μια έτσι καινούρια κορυφή στην μοντέρνα τζαζ του. Ηγείται ενός εξαιρετικού κουαρτέτου από νεοιορκέζους μουσικούς, την πιανίστα Ιβόν Ρότζερς, τον μπασίστα Βόλτερ Στίνσον και τον ντράμερ Ράσελ Χόλτσμαν. Είναι ο τέταρτος όλο δίσκος του. Το Φαριλέικο, η οικογένειά του είναι πολύ γνωστή σε όλους τους τζαζόφιλους, ειδικά της Νέας Υόρκης, μιας και στο Μπρούκλιν έχει τη βάση του ο Αντάμο Φαρίλ, ο οποίος είναι ο εγγονός του Τσίκο ο Φαρίλ. Ο γιος του συνθέτη και πιανίστα Αρτούρο Οφαρίλ και αδερφός του περκασιονίστα Ζακ Οφαρίλ. Όπως βλέπετε είναι ένα σόι το οποίο τρέχει η μουσική πάνω του. Θα είχε πολύ γούστο να τους βάλεις όλους μαζεμένους να αναβιώσει τις εποχές που ο ένας εμάθαινε τον άλλον και στην κυριολεξία από τον παππού στον εγγονό. Και το αποτέλεσμα είναι ένας τόσο δουλεμένος, ρυθμικός και αρμονικός, μια τόσο δουλεμένη θα έλεγα ρυθμική και αρμονική που τον πλαισιώνουν με φοβερό έλεγχο στην ανάσα και στις διάφορες μικρές φράσεις που βγάζει η τρομπέτα. Πάμε τώρα σε μια άλλη συλλογή στην οποία επίσης μου άρεσε πολύ και θα ακούσουμε δύο κομμάτια, αλλά θα τα ακούσουμε το ένα πάνω, το ένα πίσω από το άλλο. Πρόκειται για το τρίτο μέρος των συλλογών Soul Cultura που επιμελείται ο Luke Cowdrey, DJ, παραγωγός και promoter από το Manchester, και έχει και ένα συγκρότημα που λέγεται Unabombers μαζί με τον Justin Crawford. Η Soul Cultura είναι τρεις εξαιρετικές συλλογές που έχουν βγει τα τελευταία τρία χρόνια. Μάλλον τα τελευταία πέντε χρόνια, γιατί από το 2 μέχρι το 3 μεσολάβησαν δύο ολόκληρα χρόνια στην παραγωγή και στο πολύ ξεχωριστό χορευτικό χαρμάνι που περνάει από δεκαετίες, από είδη και από υπήρους. Διάλεξα σαν πρώτο κομμάτι να ακούσουμε τους αλλοπρόσαλους post-punk συγκρότημα από τον Norwich, τους Vital Disorders, οι οποίοι ξαναπαίζουν το Afrobeat Classic του Φελακούτη, το Zombie. Ένα κομμάτι που είχε γράψει ο Φελακούτη για τους στρατιώτες, οι οποίοι κατά τη γνώμη του εκτελούν σαν zombie τις εντολές των ανωτέρων, και όταν το έπαιξε σε ένα στάδιο στην Γκάνα, ξεσπάσανε ταραχές και τον απέλασαν για πολλά χρόνια, ήταν ανεπιθύμητο στην Γκάνα. Πιο χαμηλό τέμπο βέβαια, όχι το ορμητικό του Φέλα. Και μετά το Zombie θα ακούσουμε τον Ιαπωνέζο σαξοφωνίστα το Σιγιούκι Χόντα στο Burning Waves. Ένα έτσι πολύ ωραίο μίξ από Crusaders, George Duke, Weather Report. Η Κλέρι που είναι και έτσι λίγο πιο μπασμένη μέσα σε αυτά τα πράγματα θα το καταλάβαινε ούτως ή άλλως, είμαι σίγουρος. Και θα επανέλθουμε μετά από λίγο.

Ωραία, εδώ. Ωραία, πάρ' τη διάθεση. Τα πράγματα ζωντάνεψαν λίγο. Θα τα ξαναρίξουμε. Γιατί ως γνωστόν δεν καθόμαστε ποτέ ήσυχα. Θα τα ξανανεβάσουμε όμως. Τέλος πάντων. Σας βάλω μια πάρα πολύ ωραία πιανίστα, η οποία είναι και συνθέτρια. Κλασική και τζαζ. Γεννήθηκε το 1962 στη Μόσχα, στην τότε Σοβιετική Ένωση, αλλά μένει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από το 1991. Είναι η Γελένα Έκιμοφ. Ο δίσκος της είναι το Orson Bridge, ένα διπλό CD. Λέγεται Rosendahl's Garden. Ένα ακόμα κεφάλαιο στην πολύ ωραία έτσι, ιστορικοποιημένη αφήγησή της σε ανθρώπους και σε μέρη, τόσο πραγματικά όσο και της φαντασίας. Έκανε 2 χρόνια να επεξεργαστεί, να ηχογραφηθεί και να κυκλοφορήσει. Μαζί με τους πάρα πολύ καλούς μουσικούς της, τον Σουηδό πολιοργανίστα, τσελίστα, μπασίστα, συνεργάτη μέχρι και του Ίγκουι Μάλμστεν, για όσους ξέρουν, και του Σουηδού ντράμερ και περκασιονίστα Μόργαν Άγκρεν. Είναι από τα κομμάτια που μου τράβηξαν πολύ την προσοχή και θα αφιερώσω λίγο χρόνο για να ακούσω full όλο της το διπλό δίσκο το Σαββατοκύριακο, γιατί πραγματικά αξίζει.

Ο κύριος που ακούσαμε λέγεται Αλέφ Αγκουιάρ, είναι καταγωγής βενεζουελάνικης, αλλά η βάση του είναι πλέον το Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτός είναι ο τρίτος του δίσκος που λέγεται Sugar on my Black Beans. Πολύ περιφραστικό, αν σκεφτείς ότι ο πρώτος του το 2015 λεγόταν Παταρούκο και ο δεύτερος το 2017 Μακού. Πέρα από την εκφραστικότητα στους τίτλους των δίσκων του, ο Αγκουιάρ έχει αναπτύξει πολύ και την εκφραστικότητα της κιθάρας του και των υπόλοιπων οργάνων που παίζει σε αυτό το δίσκο. Είναι μεγάλη μουσικάρα ο τύπος. Έχει δουλέψει με τον Τόνι Κόφι, τον Έλτον Τζον, την Τζόρτζια Σέσιλ και επίσης ήταν ο προπονητής, όπως λέμε, τους coach στο τραγούδι και στην κιθάρα για τον Σάιμον Μπέρντ για την ταινία In Betweeners 2. Δεν την έχω δει την ταινία, δεν ξέρω φυσικά, τα διαβάζω αυτά τα πράγματα. Πάντως έχει δουλέψει με πάρα πολλούς καλλιτέχνες και επίσης με πολλούς χορογράφους, συνθέτοντας μουσική για τις χορογραφίες τους. Αυτό λοιπόν το ποικίλο background τον βοηθάει πάρα πολύ και σε αυτό το δίσκο που έχει ένα κουιντέτο, πέντε μουσική δηλαδή συνολικά. Ο ίδιος παίζει τρομπέτα και χάμοντ σε μια έτσι εμφανή παραλλαγή της Latin Jazz, η οποία συνήθως θέλει σαξόφωνο και πιάνο. Και αυτό του βγαίνει πάρα πολύ ωραία, δίνει το Hammond μια έξτρα δύναμη στον συνολικό ήχο και τον κάνει όντως πολύ χορευτικό, είπαμε. Έχει, ξέρει ο τύπος από επένδυση χορογραφίας. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στον Σαρίφ Μεγκαρμπάν, ο οποίος θα ακούσουμε τον Μπαντάρ Μπατάβια από το δίσκο Tirakat. Είχε βγάλει δύο εξαιρετικούς δίσκους στην ετικέτα Habibi Funk, που έδειχναν όλες τις ικανότητές του και σαν κατασκευαστής ρυθμών και samples, αλλά και σαν τραγουδοποιός και ενορχιστρατής. Είναι από το Λίβανο ο Σαρίφ Μεγκαρμπάν και οι δύο δίσκοι του είναι αυτό που λέμε συνιστόμενοι. Σε αυτό το δίσκο λοιπόν, το Tirakat, συνεργάζεται με το συγκρότημα από την Ινδονησία που λέγεται Ali, A-L-I, και το αποτέλεσμα του ζευγαρώματος είναι καταπληκτικό, instrumental κατά βάση. Πηδάει από το ένα είδος στο άλλο, έχει ένα φοβερό ελεύθερο έτσι flow, μια κίνηση η οποία δεν καταλαβαίνεις ότι έχει ηχογραφηθεί μόνο σε τρεις μέρες και είναι σαν να κάνεις ένα ωραίο ταξίδι μέσα στις δισκοθήκες ενός αγαπημένου φίλου, ανάμεσα σε χώρες, σε εποχές και με μια εξαιρετική ακρίβεια όσο και αυθορμητισμό που κάνει όλο το δίσκο να ακούγεται πολύ όμορφος. Είναι από τα συνιστόμενα της εκπομπής. Άλλωστε και η Habibi Funk είναι από τις πολύ αγαπημένες εταιρείες της εκπομπής. Διατί να το κρύψουμε άλλωστε.

Και αυτός ήταν ο κύριος David Walters. Συνέχισε το ρυθμικό τσίκι-τσίκι των του Σαρίφ Μεγκαργκάν και τον άλλη. Το κομμάτι λέγεται Τσέμπε Κοού και ο δίσκος T-Love. Πολλές διαφορετικές παραγωγές έχει κάνει ο Walters, από funky afro-pop, reggae και μερικές φορές μελαγχολικά έτσι χορευτικά κομμάτια. Αλλά σε αυτό το δίσκο έχει καλεσμένους αυτό που λέμε παραγωγάρες, όπως ο Captain Planet, το Blue Detto και η Art of Tones. Οπότε ο πολιοργανίστας αυτός που είναι μισή καταγωγή του γαλλική και μισή από την καραϊβική, όπως πολύ σωστά το πιάσανε τα τσακάλια οι ακροατές, συνεχίζει αυτή την παράδοση που έχει από το 2023 με το δίσκο του Soul Tropical. Εκλεκτικά αφροκαραϊβανέζικα θέματα, πολύ έτσι χρωματιστά, πολύ δυνατά. Και πάντα άτομο που είναι πολύ καλό στη συνεργασία του Walters. Σε αυτό το δίσκο έχει την Φατουμάτα Διαουάρα, τον Κεζάια Τζόνς και τον Φίλο, που προσθέτουν τις φωνές τους μέσα σε αυτά τα τραγούδια. Πάμε τώρα να παίξουμε για τέταρτη φορά, το επαναλαμβάνω, για τέταρτη φορά πάμε να παίξουμε κομμάτια από ένα καλλιτέχνη που αγαπώ ιδιαίτερα, τον Φαμπιάνο Ντονασιμέντο, σε αυτό το δίσκο που λέγεται Βίλα, από την οποία θα ακούσουμε το Πλατό. Συνοδεύεται από την ορχήστρα του Βίτορ Σάντος. Υπενθυμίζω ότι έχει βάση του το Λος Άντζελες. Είναι ο 15ος δίσκος μέσα σε μία δεκαετία, παρακαλώ, και ο δεύτερος δίσκος μέσα σε 3 μήνες. Δηλαδή δεν τον προλαβαίνεις αυτόν τον άνθρωπο, ηχογραφημένο ανάμεσα στο Λος Άντζελες και το Ρίο Ντε Τζανέιρο. Η μουσική μιλάει μόνη της. Ο ίδιος παίζει αυτή τη φοβερή 7χορδη κιθάρα, συν την 6χορδη κιθάρα και την σοπράνο κιθάρα, μαζί με πολλά διαφορετικά strings, σαξόφωνα, χάλκινα και drums. Οπότε όποιος δεν τον μάθει ούτε με την τέταρτη φορά θα τον στείλω για μεταξεταστέο.

Το συγκρότημα που ακούσαμε να συνοδεύεται από την Georgia Ann Muldrow, λέγονται Harriet Tubman, και το κομμάτι λέγεται Asata από το δίσκο τους Electrical Field of Love που κυκλοφόρησε φέτος. Ένα, θα λέγαμε, της εντός εισαγωγικών πρωτοπορίας τρίο του Electric Jazz Funk, το οποίο αποτελείται από τον κιθαρίστα Brandon Ross, όσοι ξέρουν ξέρουν, τον μπασίστα Melvin Gibbs, όσοι δεν ξέρουν θα πάνε να μάθουν οπωσδήποτε, και τον drummer JT Lewis, που έμαθα και εγώ μερικά πράγματα για αυτόν. Ο Melvin Gibbs τώρα δεν χρειάζεται να συζητήσουμε πόσο σημαντικός μπασίστας είναι. Τον έχω δει και live μία φορά και στο Μακαρίτη τον, πώς τον λένε, τον Mark Stewart, τον pop group. Είχαν έρθει στο πρώτο, νομίζω, ή δεύτερο Sync Festival. Στο Λαύριο ήταν ακόμα το Sync Festival. Τέλος πάντων, η Harriet Tubman, το συγκρότημα, είναι μαζί από το 1997 και όμως αυτός είναι μόνο ο έκτος δίσκος τους. Πρώτος δίσκος για την εταιρεία Pi Recordings. Και είπαμε, τους συνοδεύει, συνεργάζονται μαζί με την κυμπορντίστρια, συνθέτρια και τραγουδίστρια Georgia Ann Muldrow, η οποία τους ξέρει εδώ και πολλά χρόνια. Και τους είχε συναντήσει σε ένα καλλιτεχνικό χώρο που τώρα δεν υπάρχει πια και είχε εντυπωσιαστεί. Από τότε η ίδια είχε βγάλει, ας πούμε, 20 δίσκους, ενώ η Harriet Tubman μόνο 6. Εξερεύνηση της μαύρης μουσικής μέσα από την jazz, την ψυχεδέλεια, το έτσι κάπως πιο παραμορφωμένο funk, το παραμορφωμένο dub, στοιχεία ακόμα και από dub και από soul και από hip hop και πολύ ηλεκτρόνικα, περνάνε από όλα τα είδη. Είναι μια εμπειρία ο δίσκος, είναι αυτό που λέμε μουσική των μουσικών. Αυτά. Και πάμε τώρα στο Nasty Soupman και το Clockwise από μια Ιαπωνέζικη συλλογή που λέγεται Ήσυχος Άνεμος, Nagoyanka na Kaze. Και είναι μια συλλογή από έτσι πρωτοποριακούς ηλεκτρονικούς κυρίως πειραματιστές από την κεντρική Ιαπωνία, οι οποίοι αποτελούν έτσι μια κάπως κλειστή και δεμένη κοινότητα μουσικών γύρω από την Ιαπωνέζικη πόλη της Ναγκόγια, που δίνει και τον τίτλο της στη συλλογή.

Η κυρία Νάμι Σιμάντα και το Μίτσου Μετέιρουνόνι. Είναι από την ίδια συλλογή Tokyo Pulse του DJ Νοτόγια. Ωραία περίπτωση η Ναόκο Σιμάντα, η οποία επικράτησε να λέγεται Νάμι Σιμάντα. Έκανε τον τεμπούτο της το 1986 μετά από ένα διαγωνισμό ταλέντων. Το μεγάλο της top 10 hit ήταν το Ουτσίκι Νακούμπιντ. Μην το ψάξετε, δεν το βρήκα. Έγραψε και στίχους για αργότερα για τα άλμπουμ της. Έκανε ένα τραγούδι στο soundtrack της ταινίας City Hunter του 1991 και σχεδόν αμέσως τα παράτησε και είναι από τότε συγγραφέας και DJ. Πολύ ωραίο blend. Όπως πολύ ωραίο blend είναι αυτό που κάνει ο κύριος Άντριου Γασίλικ με το Love is a Life That Lasts Forever από το δίσκο του Irreparable Parables. Χωρίς οι μη επιδεχόμενες επισκευείς, μύθοι και παραβολές. Με πολύ ωραίους καλλιτέχνες συνεργάζεται, από τον Γκραφ Ρις και την Κάθριν Τζόζεφ μέχρι τον Στιούαρτ Μέρντοχ από τους Μπέλ εν Σεμπάστιανς. Είναι ίσως ο πιο έτσι, προσβάσιμος δίσκος του. Κάνει έτσι ένα νουάρ κινηματογραφικό με πολλές επιρροές από τζαζ, κλασική και ίντι. Κάτι σας είπα θα μου πείτε τώρα, αλλά εντάξει. Έχει το ενδιαφέρον του πάντα, ειδικά σε αυτό το κομμάτι, στο οποίο έχει εμπνευστεί και από τον πολύ αγαπημένο σκηνοθέτη και γενικός άνθρωπο της τέχνης, τον Μακαρίτη, τον Ντέρεκ Τζάρμαν.

Το μόνο κακό της λίστας που έχω αρχίσει πλέον να βάζω στην αρχή της εκπομπής είναι ότι αν την ακολουθείτε πιστά, καταλάβατε ότι αυτός είναι ο Φλή από τους Red Hot Chili Peppers. Ό,τι γνώμη και να έχετε για τους Red Hot Chili Peppers, εγώ προσωπικά είχα διασκεδάσει πάρα πολύ στην καλή τους εποχή, δεν ντρέπομαι να το πω, και χορέψει και οτιδήποτε. Ό,τι και να σκέφτεται λοιπόν κάποιος για τους Chili Peppers, ο Φλή ήταν αυτό που λέμε ο άνθρωπος που έκανε τη διαφορά. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα μέσα στη μεγάλη επιτυχία των Chili Peppers, ο Φλή να λέει ότι η Gang of Four ήταν η μεγαλύτερη μπάντα που έχει υπάρξει ποτέ. Ο ίδιος έπαιξε σε ταινίες όπως το My Own Private Idaho. Εξασκήθηκε στον υπερβατικό διαλογισμό. Έπαιξε lounge jazz με τον Mike Watt. Και έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, συνεργασίες με τον Damon Albarn, με τον Tom York. Έχει παίξει στην ορχήστρα της Patti Smith, έχει παίξει με τον Tom Waits, μέχρι και με τον ακατανόμαστο Morrissey έχει συνεργαστεί, τέλος πάντων. Ο κύριος Michael Peter Balzari, αυτό είναι το πραγματικό του όνομα, καταλαβαίνουμε γιατί το έκανε Φλή αμέσως. Έχει ξαναγυρίσει όμως στην πρώτη του αγάπη, την τρομπέτα, και μάλιστα και στην πρώτη του αγάπη, την jazz. Ο πατέρας του ήταν session μουσικός και έπαιζε και ακόμα και μέσα στο σπίτι με μουσικούς. Η αγάπη του λοιπόν αυτή ήταν ότι έφτασε στο σημείο ακόμα και να ξαναπάει στα θρανία της μουσικής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια, και πρόσφατα μαθητής επίσης του Ρίκι Ουάσιγκτον, ο οποίος είναι ο μπαμπάς του Καμάσι Ουάσιγκτον. Πλησιάζοντας λοιπόν όπως και εμείς την 60η του περιστροφή γύρω από τον πλανήτη, ο Φλή κατάλαβε ότι αν δεν έκανε το τόσο αναμενόμενο ντεμπούτο σόλο δίσκο του τώρα, δεν θα τον έκανε ποτέ. Και η πρακτική του για τουλάχιστον 2 χρόνια, μέχρι να βγει ο δίσκος, είναι φανερή στο Honora, το έτσι λέγεται ο τίτλος του δίσκου, από το οποίο ακούσαμε το Morning Cry. Το Honora λοιπόν είναι το εντυπωσιακό αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας. Πάμε τώρα στον κύριο Dave Stapleton, ο οποίος συνεργάζεται με την Olga Melchenko στο Music for Evolution από το δίσκο Quiet Fire. Είναι η πρώτη του solo κυκλοφορία από το Flight του 2012. Δεν είναι φυσικά αυτό που λέμε τεμπέλης. Τρέχει την δική του ετικέτα, Edition Records, πάρα πολύ σημαντική, και επίσης είναι και μέλος στους Slowly Rolling Camera, αυτό το ωραίο τρίο που έχει τη βάση του στο Cardiff και παίζει jazz hop, δηλαδή μοντέρνα jazz, trip hop και ηλεκτρονικές μουσικές. Οπότε ακούμε το Evolution και επανερχόμεθα.

Συνειδητοποίησα ότι έχει περάσει η ώρα. Αυτά συμβαίνουν όταν περνάς καλά με τον Πάνο Κόντο, που έχει έρθει στο στούντιο έτοιμος για τις εναλλακτικές αξίες του. Οπότε νομίζω ότι το κομμάτι κατά κάποιο τρόπο του πάει κιόλας λίγο που θα παίξω τώρα. Πέρα από το ότι θα του φάω λίγο χρόνο, στη συνέχεια θα φάει κι αυτός λίγο χρόνο από τον Νόμπο, ο οποίος δεν θα μας κάνει παρέα απόψε. Λοιπόν, μετά τον Ντέβι Στάπλετον, λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μου βγήκε πάρα πολύ ωραία αυτό το πράγμα σήμερα, έστω και αν ξεκίνησε με την αργοπορία μου. Και πάμε να ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι. Λέγεται «Fas à l'extravagant monté des ascenseurs, nous restons fidèles à notre calme détermination». Δηλαδή, σε αυτό που λέμε χωριάτικα ελληνικά, απέναντι στην υπερβολική άνοδο των ανελκυστήρων, θα παραμείνουμε ακλόνητοι στην ήρεμη αποφασιστικότητά μας. Πρόκειται για μια συλλογή η οποία λέγεται «Synths, Sax and Situationist», μεταφράζεται και στα ελληνικά ως «Synthesizer, Saxophone και Situationistές», «Music from the French Underground, 1973-1978». Μια μεγάλη μουσική παραγωγή, ειδικά μετά τα γεγονότα του Μάη του 68, πολύ λιγότερο αυτό που λέμε καθαρό ροκ, αλλά περισσότερο με άλλες επιρροές. Πάρα πολλά συγκροτήματα που έμοιαζαν επηρεασμένα από το Soft Machine, το Pink Floyd και το Frank Zappa, αλλά και τη Free Jazz και την ριζοσπαστική πολιτική που αναδύθηκε από το Μάιο του 68 και την εισαγωγή του synthesizers στα early 70s περισσότερο παραπάνω. Είναι ένα βιβλίο λοιπόν που εξετάζει τα γαλλικά συγκροτήματα της δεκαετίας του 70, το οποίο λέγεται «Synthesizers, Saxophone και Situationistές». Οι Situationistές, έχουμε πει και άλλη μια φορά, στην ελληνική γλώσσα λέγονται καταστασιακοί. Ήταν το καλλιτεχνικό και πολιτικό αξεδιάλυτα κίνημα που άλλαξε όλη την πορεία της ριζοσπαστικής πολιτικής από το 1961 περίπου μέχρι το 1972, που μόνοι τους προχώρησαν στην αυτοδιάλυσή τους. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο της ιστορίας της πολιτικής και της τέχνης ανταμωμένες. Το πρώτο αγγλικό βιβλίο που ψάχνει όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή τα ριζοσπαστικοποιημένα συγκροτήματα που ανακάτευαν πολλές επιρροές. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς είναι η «Etron Fou Le Loup Blanc», το οποίο σημαίνει «η παλαβή κουράδα και ο άσπρος λύκος». Πόσο πιο punk τίτλος θα μπορούσε να είναι αυτός για συγκρότημα πάνω. Υπήρξαν το ένα από τα 5 συγκροτήματα του Rock in Opposition, ενός κινήματος το οποίο με τους Henry Cow από την Αγγλία, τους Stormy Six από την Ιταλία, τους Universe Zero από το Βέλγιο και τους Zamla Mamas Mana από τη Σουηδία, φτιάξαν έναν συνασπισμό από πολιτικοποιημένο jazz, free jazz, κλασικής μουσικής, rock έως και punk, punk ενέργεια εννοώ, free jazz. Κοινώς ένα πράγμα το οποίο στην αρχή ακούγεται πολύ ως avant-garde, αλλά συνειδητοποιώντας και μέσα από το πέρασμα των χρόνων, ακούγεται ταυτόχρονα προφητικό και μοντέρνο, ακόμα και για την ίδια την εποχή. Θα σας βάλω λοιπόν το κομμάτι των Etron Fou Le Loup Blanc, το ένα από τα 6 κομμάτια που είναι το soundtrack του βιβλίου αυτού. Οι έχοντες καλή γνώση αγγλικών, ας το έχουν υπόψη τους ότι είναι ένα βιβλίο που πραγματικά δεν πρόκειται να ξαναβγεί. Βιβλίο με τέτοιο θέμα, το εξαντλεί. Οι λιγότερο έτσι book lovers ας ακούσουν αυτό το κομμάτι και ας ψάξουν γενικά όλο το Rock in Opposition και ας κοιτάξουν και λίγο τους Etron Fou Le Loup Blanc. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα για την εκπομπή. Νομίζω ότι ο ασθενής πάει όλο και καλύτερα και θα ακούσετε μάλλον πολύ ωραία πράγματα. Πολλά φιλιά και τα ξαναλέμε την επόμενη Πέμπτη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Κόντος Παναγιώτης και καλώς ήρθατε στην 8η σεζόν, 4ο επεισόδιο, Alternative Values, από το Ράδιο Μεγάρο του Στράμερ. Σήμερα, όπως σχεδόν κάθε Πέμπτη, θα έχουμε καινούρια, θα έχουμε παλιά, θα έχουμε πολύ καινούρια, θα έχουμε επιμόρφωση, θα έχουμε τις γνωστές μας ideas. Μου φάγε 10 λεπτά από την εκπομπή, οπότε θα φάω και εγώ μετά από την επόμενη εκπομπή που δεν θα υπάρχει. Λοιπόν, και στεναχωριέται το σύνορα που υποτίθεται μου φάγε αυτά τα 10 λεπτά και του λέω: δεν έχει να κάνει με σένα, ρε φίλε. Είναι πρώτον ότι περνά καλά και δεν βλέπει την ώρα. Και δεύτερον και βασικότερο απ' όλα είναι ότι ακούμε μουσική. Άρα η μουσική μα τρώνε τα 10 λεπτά. Άρα χαλάλι του και καλά κάνανε και μα τα φάγανε. The Spice και Bad Girl. Ένα σχήμα από το Houston. Πολύ σύντομη η πορεία του. 1981 ξεκινήσανε, παίζανε δικά τους κομμάτια και κάποιες με διασκευές των Who, των Stones και των Kings. Ήτανε αυτό το η μόδα του Mod Revival εκείνης της εποχής. Τον Ιούλιο του 1982 φύγε από μέσα μου Νόμπο. Κυκλοφόρησαν ένα και μοναδικό single με τα τραγούδια τους, αυτό που ακούσαμε, τον Bad Girl και το My Radio. Πολύ περιορισμένος ο αριθμός αντιτύπων που κυκλοφόρησαν. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Κάποιοι που ξέρετε καλύτερα από μένα θα το βρείτε. Η τιμή βέβαια μάλλον θα είναι απαγορευτική. Θεωρώ ότι αυτά τα δύο τραγούδια αποτελούν την απόδειξη ότι από το 77 μέχρι το 81 τα πράγματα αλλάξανε. Η μουσική, ξέρανε μουσική. Η μουσική πλέον ήταν μουσική, δεν ήταν άνθρωποι που πήραν ένα μπάσο, ξέραν δύο ακόρντα και ανεβήκανε πάνω, που έτσι ξεκίνησε ουσιαστικά το punk στην Αγγλία, όχι στην Αμερική, το τονίζουμε στην Αγγλία, στην Αμερική μορφωμένοι ήταν οι περισσότεροι. Οπότε είχαν σύνθεση και είχαν και μια αυτό που λέμε άρτια μουσική εκτέλεση. Είχαν προγραμματίσει τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ για αυτό το σχήμα, δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Ήταν η εποχή που στο Houston άρχισαν να κλείνουν όλα τα κλαμπ που παίζανε punk rock και γενικότερα αυτό τον ήχο εκείνη την εποχή. Οπότε δεν είχαν τα σχήματα και οι Spice και άλλα σχήματα τη δυνατότητα να δίνουν συναυλίες και γι' αυτό διαλύθηκαν. Ωραίος. Σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με τη μουσική παρά με τις ideas.

Για πες το, πώς μετασχηματίστηκαν. Οι Romantics, ακριβώς. Λοιπόν, Romantics, πάμε να πούμε και λίγα πράγματα για αυτούς. Το First in Line είναι το κομμάτι που ακούσαμε. Ένα power pop, new wave σχήμα από το Detroit του Michigan. 1977 ξεκινήσανε. Η πρώτη συναυλία του σχήματος δόθηκε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Το 1977 στο Club My Fair Lady στο Detroit. Ανοίξανε για τους MC5. Για τρία χρόνια το σχήμα περιόδευε παίζοντας σε χώρους όπως το Rath Skelter στη Βοστόνη, το CBGB's και το Max Kansas City στη Νέα Υόρκη και στο Αγκορά στο Cleveland. Το Σεπτέμβριο του 1979 ηχογράφησαν το ομώνυμο debut το άλμπουμ τους, ακολούθησαν άλλα 9 και άπειρα συγκλάκια μέχρι και σήμερα που on and off παίζουν. Χοντρικά τα λέμε τα πράγματα για να προλάβουμε έτσι. Να κάτσω να αναφερθώ τώρα σε μουσικούς που έχουν περάσει. Τι λέει τώρα ρε φίλε. Ναι, αυτό πήγα να σου πω. Έχουνε τώρα, είχανε δύο Ελληνοαμερικάνους, έτσι. Πάμε να τα πούμε λίγο γρήγορα. Μνημειώδες κομμάτι. Ναι, λοιπόν, έχουν επιτυχίες μεγάλες. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορώ να σταματήσω για να τα λέω, γιατί θα ακούσουμε μουσική μετά, έτσι. Λοιπόν, πολύ μεγάλο συγκρότημα και πολύ σοβαρή μουσική που ξεκινήσανε και συνεχίσαν να παίζουν σε αυτό το σχήμα, έτσι. Πρόσεξε τώρα, έχω παίξει 2 κομμάτια και είναι και 20. Λοιπόν, είναι σαν και 10. Αλλά εσύ μίλησες πριν για βιβλία, σωστά. Λέει λοιπόν, Κλέρι, αυτές είναι αηδίες που ουσιαστικά δεν είναι αηδίες. Εμείς τις ονομάζουμε αηδίες, γιατί θα πούμε και σοβαρά στην πορεία. Τα στοιχεία της έκθεσης Band in the USA θα ακούσουμε τώρα. Λοιπόν. Born in the USA, Band in the USA. Δηλαδή, ήξερε τι έλεγε το αφεντικό παλιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εβδομάδας των απαγορευμένων βιβλίων, το ξέρεις ότι υπάρχει αυτό στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Ωραία. Το περασμένο έτος καταγράφηκαν 11.982 περιστατικά αποσύρσεων, από τα οποία αφορούσαν τα 7.370 αφορούσαν μεμονωμένα λογοτεχνικά έργα. Το καταλαβαίνουμε αυτό που λέμε τώρα. Πρόκειται, λέει, για τον υψηλότερο αριθμό από τότε που η οργάνωση ξεκίνησε τη συστηματική, τονίζω λέξεις γιατί έτσι έχω μάθει, είμαι μορφωμένος άνθρωπος, διάβαζα βιβλία, έτσι, να ακούτε, έχει σημασία αυτό. Λοιπόν, όσο και να αυτοσαρκάζομαι, τη συστηματική, λοιπόν, καταγραφή των απαγορεύσεων πριν από 5 χρόνια. Ήταν τότε ο άχρηστος, τώρα είναι ο χρήσιμος. Λοιπόν, πάμε τώρα. Η συντριπτική πλειονότητα των απαγορεύσεων συνδέεται με βιβλία που διαπραγματεύονται ζητήματα όπως... Quiz? Τιν, κερδίσατε? Δεν έχει τέτοια? Όλα μαζί είναι. Φιλή, ρατσισμός και σεξουαλικότητα. Make America Great Again.

Λοιπόν, και είδες, θυμάμαι ότι... Όχι, ναι, δεν θα το πω αυτό τώρα. Είπαμε το για τα βιβλία, τώρα δεν θα αρχίσω να φρικάρω, έτσι. Λοιπόν, σιγά σιγά, έχουμε πορεία ακόμα. Και παίζει και ο Παναθηναϊκός σήμερα, πρέπει να είμαι ήρεμος για θα εκνευριστώ μετά. Να πούμε, να πιάσουμε και το... Θα το πω αυτό τώρα, έτσι. Και... Όχι, περίμενε τώρα, γιατί είναι σοβαρό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, παίζαμε με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Δεν εξετάζω τώρα παρέες Ολυμπιακούς και τέτοια. Γνωριζόμαστε με Ολυμπιακούς. Οι περισσότεροι που γνωριζόμαστε νομίζω ότι συμφωνούν σε αυτό που θα πω. Ανεβάσαν αυτή τη χορογραφία με τον Νάντζα. Η μισή δεν ξέρετε τι εννοώ, αλλά ακούστε το και ψάχτε το, αν θέλετε. Λοιπόν, ένα κορεό τέλος πάντων πριν ξεκινήσει ο αγώνας με τον Νάντζα και αυτά. Γράφανε αυτό με, για τους Παναθηναϊκούς, πράσινες, τέτοιες και όλα αυτά. Εντάξει, οκ. Okay. Στο κέντρο του γηπέδου, φίλε. Στο κέντρο του γηπέδου τώρα, δηλαδή η κάμερα το δείχνει συνέχεια αυτό που σου λέω τώρα. Και εγώ είμαι με το στόμα ανοιχτό, γιατί δεν το κατεβάζουν. Δεν το κατεβάσανε ποτέ, γιατί απλούστατα ο εισαγγελέας είπε όχι, δεν το κατεβάζετε, για να μην λέει δημιουργηθεί πρόβλημα με τους φιλάθλους. Δηλαδή αυτοί που ανεβάσαν αυτό το πανί είναι φιλάθλοι. Και το πανί αυτό, για όσους δεν ξέρουν, λέει κατά βάθος όλοι είναι γκέι. Και το γκέι με πράσινο χρώμα. Δηλαδή το κάνανε αυτό να φαίνεται υποτιμητικό για τους Παναθηναϊκούς. Δηλαδή ότι είμαστε όλοι πι, κατάλαβες. Έτσι το γράψανε γκέι για να μην το γράψουμε το άλλο αυτό. Λες και εγώ έχω πρόβλημα να είμαι γκέι. Πρώτον. Και δεύτερον, δεν ξέρω αν φωνάζω. Αν φωνάζω επειδή έχω εκνευριστεί, να πούμε να μου το λες. Και δεύτερον, είναι υποτιμητικό λοιπόν να είσαι γκέι. Δηλαδή αυτό το ομοφοβικό πανό, εμένα με ξενέρωσε. Δηλαδή δεν μπορούσα να δω το παιχνίδι, έβλεπα αυτό το πράγμα συνέχεια. Και λέει για να μην δημιουργηθεί ένταση στην εξέδρα, δεν το κατεβάζει ο εισαγγελέας. Άκου τώρα εδώ η κατάσταση. Δεν έχει να κάνει με Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς αυτό το πράγμα. Έτσι, δηλαδή και οι δικοί μου τα ίδια σκατά κάνουν. Διότι φάγανε ένα μπράβο τώρα που ήταν στον Γκίζη γνωστός και τώρα μην πιάσουμε την κουβέντα αυτή. Αλλά ρε φίλε, είναι στο κέντρο του γηπέδου. Βλέπουν και άνθρωποι άλλοι. Και τέλος πάντων, θα αρχίσει τώρα τα βρυσίδια. Λοιπόν, είπα για τους Σπίφς. Σπίφς λοιπόν και το Kill You. Ένα συγκρότημα από το Phoenix της Αριζόνα. Frontman ήταν ο Glenn Jo. Τεράστια περσόνα της εποχής. Έπαιζε και στους Box of Cherries και στους Einsteins. Το μοναδικό του 7-inch, το Don't Waste Your Money on This Garbage, το 1980. Ψάχτε τον λίγο τον Glenn Jo. Είναι G-O-N-G-H. Τεράστιος ο τύπος, σαν frontman, και να τον δείτε κανένα live στο YouTube. Έχει τη φάση του. Έβλεπα και τον ντοκιμαντέρ τώρα που μας είπε ο Χούλης τις προάλλες, το British Rock. Δες το, τα ξέρεις τα μισά. Μου λείψανε πάρα πολλά πράγματα εμένα από μέσα. Είχε για την Τουτών, έλεγε πιο πριν για τους Pistols, έλεγε για τους Clash, προχώρησε πιο μετά, είχε και τους Rats DC, κάτι ψηλά μίλησε, δηλαδή ο Γκέντολφ είπε πέντε πράγματα. Το βασικότερο από όλα που πρέπει να δείτε σε αυτό το ντοκιμαντέρ είναι πώς ξεκίνησε το punk στην Αγγλία και πώς μεταλλάχθηκε, δηλαδή πώς οι Jam γίναν μουσικάρες από τους Pistols, οι Clash σιγά σιγά γίνανε αυτό που γίνανε. Έχει πραγματάκια, έχει μουσικές, έχει live, αξίζει να το δείτε. Εμένα μου λείψαν πολλά πράγματα, μου λείψε το skinhead κίνημα από τους Madness και τους Tone γενικότερα. Μου έλειψαν οι Cox Parer, οι Cockney Rejects, μου έλειψε αυτό το έργο που ήταν πολύ δυνατό εκείνη την εποχή. Αλλά δείτε το, είναι στο Netflix, λέγεται British Rock. Λοιπόν, μην νομίζετε ότι θα μείνουμε σε αυτό το επιπεδάκι τώρα. Έχουμε 2026, ορίστε.

Radio Remenses. Punk rock από την Καταλωνία. Ιδρύθηκαν σε ένα βιομηχανικό προάστιο της Βαρκελόνης. Επέλεξαν το διεθνιστικό σοσιαλισμό. Επέλεξαν να τραγουδούν στα καταλανικά. Έτσι, αυτά είναι από το Bandcamp τους. Δεύτερο και ομότιτλο συγκλάκι τους το 1999 έχουν και ένα άλμπουμ. Δεν υπάρχουν δυστυχώς πλέον, ίσως γιατί επέλεξαν να τραγουδούν στα καταλανικά. Ωραία ήταν, έτσι. Εμένα μου αρέσαν. Λοιπόν, σήμερα έχει μουσικάρες, έχει και καφρίλες, έχει και παλιά, έχει και καινούρια. Σήμερα είμαι χαρούμενος για αυτό που έπεται. Και σήμερα έχει και δουλίτσα όσον αφορά τις γυναίκες, γιατί τις έχουμε αφήσει λίγο πίσω και μου έχουν βάλει χέρι γι' αυτό. Και όλοι ξέρουν ότι το έχω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εκνευρίζομαι πάρα πολύ άσχημα με αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη γυναίκα. Και θα πω κάτι τώρα που θα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Είμαστε 2026, έτσι. Δεν θα μιλήσουμε για ανθρωποκτονίες και τέτοια που το λένε γυναικοκτονία. Δηλαδή, ακόμα και αυτό, και σε αυτό ακόμα υπάρχει, έτσι, διάκριση. Λοιπόν, άκου τώρα. Πανεπιστήμιο Cambridge είναι αυτό, είναι έρευνα. Εντάξει, δεν το λέει ο Παναγιώτης αυτό. Αν είσαι γυναίκα και έχεις αυτοάνοσο, άκου εδώ τώρα. Λοιπόν, αντί για διάγνωση, θα σου πούν τι. Ξεαγχώσου. Ξεαγχώσου. Πρόσεξε τώρα. Πάμε εμείς και έχουμε μια ψωρίαση, έχουμε, ξέρω εγώ, κάποιο αυτοάνοσο και αρχίζουν τις εξετάσεις και τέτοια. Και λέει στις γυναίκες, άκου τώρα, λέει, υπάρχει, λέει, 74% μεγαλύτερη πιθανότητα. Γελάω τώρα, γιατί δεν θέλω να αρχίσω να ουρλιάζω. Άκου, να σου πει ο γιατρός πως τα συμπτώματα σου οφείλονται στην ψυχολογία σου, από το να είσαι άντρας. Δηλαδή, 74% θα πούνε αυτό το πράγμα σε σχέση με το να το λέγανε σε έναν άντρα. Που δεν υπάρχουν ορμόνες, που δεν υπάρχει περίοδος, που δεν υπάρχει παιδιά, δεν υπάρχει. Ότι είναι η δούλα της σύγχρονης κοινωνίας και της παλιότερης, βέβαια. Τέλος πάντων, αυτό λέει. Άκου τώρα. Το Πανεπιστήμιο του Cambridge, λοιπόν, η έρευνα αυτή βρήκε επίσης πως οι γυναίκες έχουν περισσότερες πιθανότητες να χαρακτηριστούν τα συμπτώματά τους ως ψυχοσωματικά και να αντιμετωπίσουν μεγάλες καθυστερήσεις μέχρι να λάβουν τη σωστή διάγνωση για αυτοάνοσα νοσήματα. Εντάξει. Λοιπόν, που άμα δεν υπήρχαν οι γυναίκες, δεν θα ζούσαμε, έτσι. Δηλαδή, δεν υπάρχει συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, ποιος γεννάει. Δηλαδή, ποιος τραβάει 9 μήνες τα αρμπόρια, ρε φίλε. Δηλαδή, έλεος, συγκεντρωθείτε.

Από τη Βαρκελόνη στη Μαδρίτη, Rebel Workers. Τώρα, Juventud ή Rebeldia. Δεν ξέρω. Έτσι το λέει, τέλος πάντων. Πώς το λέει. Βγάλε Google Translate να δούμε τι είναι. Ούτε αυτό κοπρίτσι μου, ούτε αυτό δεν έχω κάνει. Λοιπόν, έπαιξαν λίγα χρόνια αρχές μέχρι μέσα του 10. Μοναδική κυκλοφορία του στο άλμπουμ, αυτό που είπα πριν, το 2011. Δεν θα πούμε για τον τύπο τώρα, τον 70χρονο, να το πούμε μετά. Ακούσουμε ένα progressive rock κομμάτι τώρα.

Λοιπόν, παρόλο που το κομμάτι έφυγε νεράκι, δεν το καταλάβαμε. Είπα πριν progressive rock, γιατί είναι 5 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα. Αλλά και εγώ όταν το πρώτο άκουσα, δεν πίστευα. Νόμιζα ότι είναι 2 λεπτά, ρε παιδί μου, ότι πάει, τέλος, έφυγε. Και όμως οι Αμερικάνοι παίξανε κομμάτι 5 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα. Die Fighting λέγεται η μπάντα. Cramps το κομμάτι. Έπος, όι έπος. Επικόι. Λοιπόν, Cramps το κομμάτι. Σαν Αντώνιο Τέξας, αυτό που λέω πάντα, το άλλο Τέξας. Υπήρξε το Τέξας του 78-82. Τώρα υπάρχει και αυτό το Τέξας με μπάντες που κάνουν τη διαφορά, όχι μόνο να καίνε βιβλία και να τέλος πάντων. Αυτή είναι η δεύτερη τους κυκλοφορία, 6 κομμάτια EP το 2026. Τα τρία βέβαια ενσωματώθηκαν από το πρώτο τους το 2024, οπότε ουσιαστικά είναι 2-1. Παίρνετε ένα EP και παίρνετε και το προηγούμενο. Grab a pint, 'cause we got impact coming at you.

αμερικάνικο ή με πολλά στοιχεία Βρετανίας δεκαετίας του 80, ακόμα και Bover, rock and roll. Μιλάω για τους Impact και το Stay Rude, ολοκένουργη Impact. Sacramento, California. Είναι η πρώτη τους κυκλοφορία, ομώνυμο άλμπουμ, 1η Οκτωβρίου του 2026. Έφυγε και ο Ηράκλης, μ' άφησε μόνο εμένα και την άλφα μου. Όχι, κομμάτι.

Λοιπόν, όλοι ξέρετε αγγλικά, ξεκάθαρος ο στίχος, ένα αντιφασιστικό μανιφέστο για αυτά που συμβαίνουν στην Αγγλία αυτή την εποχή. Active slaughter και destroy the dividing line. Ένα πανσχήμα από το Λονδίνο, σχηματίστηκαν το 2001, διαλύθηκαν το 10, μέλη τους φτιάξανε τους slag και ξαναφτιάξανε τους Active Slaughter το 2016, ολοκένουργιο και πέμπτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε 3 Ιουλίου του 2026 και λένε ότι είναι στη μνήμη του πρώην μπασίστα μας, του Mark. Θα κλείσουμε λοιπόν την πρώτη ώρα με ένα preview από την καινούρια μπάντα από το Λονδίνο και από το ντεμπούτο mini άλμπουμ τους, λέγεται Winter in A&E, που θα κυκλοφορήσει 13 Νοεμβρίου του 2026. Θα το χαρακτηρίσω αυτό που λέω πάντα, ένα cold oi. Περιμένω τα υπόλοιπα κομμάτια να ακούσω. Θα ακούσουμε λοιπόν τους Secrecy και το Knife in My Dreams και θα επανέλθουμε για τη δεύτερη μας ώρα.

Καλώς ήρθατε λοιπόν στη δεύτερη ώρα, 8η σεζόν, 4ο επεισόδιο Alternative Values από το ράδιο Μεγάρο του Στράμερ. Όπως προείπα, σήμερα θα έχουμε παλιά, θα έχουμε καινούρια, θα έχουμε πολύ καινούρια, τις γνωστές ideas και φυσικά επιμόρφωση. Δεν θα σας αφήσω έτσι. Camera in Cars, το κομμάτι που επέλεξα για να μπούμε στη δεύτερη ώρα. Αγγλία, μοναδική κυκλοφορία αυτό το EP με τέσσερα κομμάτια το 1979. Από αυτό ακούσαμε το Avoid the Void. Τα μέλη συνέχισαν και φτιάξαν και συμμετείχαν σε διάφορα σχήματα χωρίς καμία δυστυχώς επιτυχία.

Κατηγορία κομματάρα, κατηγορία μπαντάρα, κατηγορία όπως θέλετε πείτε το, Hillary Bob και το Hit the Moon από τα αγαπημένα μου και ταυτόχρονα κατηγορία σφίνα. Το βρήκα μπροστά μου και ήθελα να το παίξω. Είναι ωραίο πράγμα να έχεις λίστα. Δεύτερη. Βάζεις φίνες αυτά που σου έρχεται εκείνη τη στιγμή να ακούσεις. Να πούμε και δύο πράγματα για αυτούς. Jamie Farrell στα φωνητικά και κιθάρα και ο Mark Parry από, αργότερα πήγε στους Thunderbolts, στους Stepping Razors, στους Western Promises, σε πολλές μπάντες. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος έπαιζε τύμπανα. Τον Ιούνιο του 1981 κυκλοφορήσαν το πρώτο single, αυτό που μόλις ακούσαμε. Ακολούθησαν άλλα τέσσερα μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80, όπου και διαλύθηκαν. Για μένα έχουν αφήσει το στίγμα τους και έχουν γράψει παραπάνω από μία σελίδα στο βιβλίο της μουσικής. Παραμένουν όμως δυστυχώς άγνωστοι. Το επόμενο έχει να κάνει με τη συναυλία της προηγούμενης εβδομάδας.

Λοιπόν, αυτή ήταν η συναυλία που περίμενα πάρα πολύ καιρό και πήγαμε πάρα πολύ καλή παρέα. Ο Steve Dingle το προσπάθησε και φυσικά το κατάφερε. Το φυσικά δεν ήμουν 100% σίγουρος, αλλά αυτό σημαίνει να ζεις για τη μουσική. Σχεδόν 2 ώρες με τέλειο ήχο. Ήταν και ο φίλος μου ο Αντώνης ηχολήπτης εκεί στο κιτάρο. Μέτραει γι' αυτό φυσικά. Δεν είχε αυτή την μελωδική φωνή, την παλαιότερη του στουντιακή λόγω ηλικίας. 71 έχει φτάσει πλέον. Παίξαν τα κομμάτια επί 2 από ό,τι τα παίζουν στους δίσκους. Οπότε ουσιαστικά κρατήσανε αυτό που γινόταν και παλαιότερα, ότι ναι μεν παίζει η μελωδία στο δισκάκι, αλλά όταν είσαι στο live είναι punk, καθαρό punk. 25 κομμάτια, 2 ώρες. Κάναν τα τζαμαρίσματα που τα γνωστά εκείνης της εποχής, που ένα κομμάτι το παίρνανε, το ξεσκίζανε και το κάνανε 7 λεπτά. Έμεινα ενθουσιασμένος όσο δεν πάει. Πέρασα πάρα πολύ καλά. Μιλάω φυσικά τόση ώρα, δεν ξέρω αν το έχω πει από τον ενθουσιασμό μου, για τους Buzzcocks και το Manchester Rain. Αυτό ήταν κάπου στη μέση του setlist και ήταν ένα από τα αγαπημένα μου. Δεν το περίμενα, αλλά ήταν ένα από τα αγαπημένα μου. Το παίξανε πάρα πολύ γρήγορα. Καμία σχέση με αυτό. Μπράβο. Χάρηκα πάρα πολύ που τους είδα live.

Legionnaire's disease, I'd rather see you dead. Άλλο ένα έπος, Σφίνα και το συγκεκριμένο κομμάτι. 1979 Σιγκλάκι, άλλο ένα το 1984 και τέλος κλασικό κομμάτι της punk σκηνής του Τέξας. Και δυστυχώς οι Γάλλοι μυαλό δεν βάζουν, αντιθέτως χειροτερεύουν τα πράγματα και λέει τώρα ότι η Λεπέν σε σχέση με τον Μελανσόν είναι 37 με 38% η Λεπέν και 18 με 18,5% ο Μελανσόν. Η Γαλλία καίγεται και αντί να σκεφτούν τα προβλήματα, σκέφτονται πάλι τους μετανάστες. Και τους μετανάστες ποιος τους δημιουργεί, ποιος τους χρησιμοποιεί, ερωτήματα είναι αυτά.

και όλα αυτά τα είπα λόγω των Μπετουμέ και ακούσαμε το Γκούλαγ, πιο σκοτεινή ακόμα ατμόσφαιρα από εκείνη του πρώτου του σίγκλη. Οι Βραζιλιάνοι επιστρέφουν με το πρώτο τους EP. Ουσιαστικά αποτυπώνουν την πολιτική απεσιοδοξία και μια κοινωνία που διολυσθένει στο φασισμό, αυτό που λέω τόση ώρα. Το κυκλοφορήσαν στις 7 Οκτωβρίου του 2026. Σκεφτείτε τι γίνεται στη Γερμανία, σκεφτείτε τι γίνεται στη Γαλλία, σκεφτείτε τι γίνεται στην Αγγλία αυτή τη στιγμή. Και ελπίζω, αν και δεν υπάρχει, αλλά τουλάχιστον αυτό που έστω υπάρχει, να μην διαλυθεί, εννοώ την Ευρώπη.

Έπος και μόνο έπος. Nuit blanche, encansé, elassé, passé. Το κομμάτι είναι το καινούριο άλμπουμ το Nuit blanche που θα λέγεται Hellas, τέλος πάντων. Synth driven, post punk, oi, street punk, όλα μαζί. Παίζουν μέλη από τους Rixe και τους Head Busa. Κυκλοφορία 30 Οκτωβρίου του 2026. Να πούμε ότι το Nuit Blanche στη Γαλλία είναι ένα ετήσιο ολοήμερο φεστιβάλ σύγχρονης τέχνης και πολιτισμού. Μετατρέπουν τις πόλεις σε υπαίθριες γκαλερί από το βράδυ ως το επόμενο ξημέρωμα. Και εδώ έχουμε spoiler και από το mixtape του Οκτωβρίου του σταθμού που κάνει δουλίτσα η Lily Hanoumi, παραγωγός του σταθμού, Windy Lil and the Sounds from Neverland. Λέγεται η εκπομπή της, αν δεν κάνω λάθος είναι το Σάββατο στις 5.30 με 7. Να ακούτε το mixtape, θα μαθαίνετε πραγματάκια και πιο πολύ θα διασκεδάζετε.

Οι Replicants λοιπόν και το Neko Drugi. Οι Replicants είναι ένα all female punk rock σχήμα από το Βελιγράδι, επηρεασμένες από το hardcore και από το old school punk. Κάποια κομμάτια στα αγγλικά, κάποια κομμάτια στα σέρβικα. Παίζουν από τις αρχές του 10 μέχρι και σήμερα. Έχουν ένα απολογισμό, 2 EP και ένα άλμπουμ. Θεωρώ ότι ετοιμάζουν κάτι καινούριο, γιατί κυκλοφόρησαν 2 κομμάτια στο Bandcamp. Αυτό κυκλοφόρησε στις 7 Αυγούστου του 2026. Προείπα ότι θα έχουμε πολύ 2026 πράγμα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να αναφέρουμε τώρα τι γίνεται και με τις γυναίκες μουσικούς και σε άλλες χώρες. Χώρες που τις χαϊδεύουμε. Και δεν τις χαϊδεύουν άλλοι. Το εφετείο λοιπόν στο Ιράν επικύρωσε την ποινή των 74 μαστιγώσεων που είχε επιβληθεί σε γνωστή τραγουδίστρια επειδή εμφανίστηκε χωρίς χιτζάπ, σύμφωνα με τους δικηγόρους της. Η Παραστού Αχμαντή τραγούδησε φορώντας φόρεμα χωρίς μανίκια. Φόρεμα χωρίς μανίκια. Δηλαδή δεν δύναται αυτό το πράγμα να συμβεί. Δεν φορούσε φυσικά και χιτζάπ. Έκανε μια συναυλία που μεταδόθηκε ζωντανά στο YouTube το Δεκέμβριο του 2024 και φυσικά η Ιρανική νομοθεσία εύλογα απαγορεύει τις δημόσιες εμφανίσεις γυναικών και επιβάλλει την κάλυψη του κεφαλιού με μαντήλα καθώς και τη χρήση σεμνών ενδυμάτων. Άμα δεν έχει μανίκια δεν είναι σεμνό, γιατί φαίνεται το μπράτσο. Έτσι. Οπότε εύλογα προστατεύουν. Τι προστατεύουν? 29 χρονών. Η κοπελά, έτσι, 29 χρονών, συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές. Είτε με μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, respect, είναι η μουσική της. Αυτό ήθελε να κάνει, αυτό έκανε, το άκουσα κιόλας το κομμάτι. Και η εμφάνισή της, λέει, παραβίαζε τους νομικούς και πολιτιστικούς κανονισμούς της χώρας. Και μετά καθόμαστε και λέμε για τον τρελό που πάει και σκοτώνει τη γυναίκα του και τη μαχαιρώνει και την κάνει, ενώ ολόκληρο κράτος, ολόκληρα κράτη, επιτρέπουν να γίνονται αυτά τα πράγματα, έτσι.

Back to back λοιπόν οι Belltones και το Naming My Bullets, ένα αμερικάνικο punk rock σχήμα από το 1994, αν δεν κάνω λάθος, 94-95, Φλόριντα. Πήγαν στο Όστιν, μετά στο New Jersey, ξαναπήγαν στο Όστιν και τώρα είναι στο Oakland. Τους αρέσει να ταξιδεύουν. Πιθανότατα ξανακάναν το θαύμα τους, τρίτη φορά, καινούριο άλμπουμ, το Fort Lickerdale, που κυκλοφόρησε 3 Οκτωβρίου του 2026 και τάνκε με το Honor y Lealtad. Ντεμπού το άλμπουμ του συγκροτήματος με τη Μαδρίτη. Έχουν αυτό το ιδιαίτερο ισπανικό, την ιδιαίτερη ισπανική αισθητική στο punk. 10 κομμάτια το συγκεκριμένο άλμπουμ. Να κάνουμε και το follow-up για το Cornell. Όχι, περίμενα τίποτα περισσότερο. Ανακοίνωσε επίσημα ότι αναστέλλονται, τους έχουν τιμωρήσει τώρα, όλα τα πάρτι και οι κοινωνικές εκδηλώσεις των φοιτητικών αδελφοτήτων ως το τέλος του ακαδημαϊκού έτος. Τους τιμωρήσανε για αυτό που έγινε με την κοπελίτσα από τα μέλη της αδελφότητας, γιατί έχουν αδελφότητες. Δυστυχώς έχω σπουδάσει ή ευτυχώς στην Αμερική, οπότε το ξέρω. Αυτό το έργο χρησιμοποιούν ελληνικά γράμματα, βασίζονται στην αρχαία Ελλάδα, δεν ξέρω και εγώ, φοράνε, πώς το λένε, ρούχα υποτίθεται των αρχαίων Ελλήνων και όλα αυτά. Χιφή λοιπόν το συγκεκριμένο. Η πλάκα είναι, και τώρα αυτό θα το πω και θα σας φάνει.

Back to back, ένα Pittsburgh και μία Νέα Υόρκη, United Stair και το Voice of Change, Pittsburgh, Pennsylvania. Το demo τους το 2025 και αυτό το συγκλάκι που κυκλοφόρησαν 22 Ιουνίου του 2026, Nobo, yes, από μέσα μου που λέγεται Voice of Change. Και λέω Nobo, τον μελετάω, να είναι καλά, γιατί δεν θα κάνει εκπομπή μετά, δυστυχώς. Ούτε DJ Λίκια θα έχει από μένα μετά, γιατί θέλω να προλάβω το δεύτερο ημίχνο που μόλις ξεκινάει το πρώτο τώρα του Παναθηναϊκού. Και η Urban Glory και το Jungle Never Changes, Νέα Υόρκη, μόλις ξεκίνησαν με ένα demo αρχές του 2026 και αυτό το συγκλάκι 12 Οκτωβρίου του 2026. Θεωρώ ότι είναι project. Συμμετέχουν μέλη από τους New York Hounds, τους Subversive Right, τους Drunks, τους Vanity και από τους Lions Cage. Αμερικάνικο και το επόμενο.

A Nation We Have No Say το τραγουδάγανε το 1994 οι Templars, Change for the Worse το κομμάτι. Οι Νεορκέζοι κυκλοφόρησαν το Εφόσους, EFFOSUS, 1993-1999. Στις 8 Οκτωβρίου του 2026, πολύ περιορισμένες κόπιες, αποτελεί ένα tribute σε αυτά τα χρόνια που αναφέρονται, με επιλογές τους από άλμπουμ τους, από συλλογές που συμμετείχαν αυτά τα 6 χρόνια, ναι. Αυτό το κομμάτι είναι από το δεύτερό τους άλμπουμ, το Beau Sant, το 1994, να μοιραστώ σήμερα το Change for the Better για εμάς. Υιοθετήσαμε ένα χαζόσκυλο, ένα pitbull 3 χρονών, έφυγε η Φράγκη το καλοκαίρι. Δεν μπορούσαμε να μείνουμε χωρίς σκύλο. Έχουμε λοιπόν νέο μέλος στην οικογένεια, Froggy the Dog. Ο τύπος είναι απίστευτος. Βάλτε σκυλιά στη ζωή σας, υιοθετήστε, μην αγοράζετε φυσικά. Αλλάζουν τα πάντα μέσα σε ένα σπίτι. Όσοι μπορείτε, εκεί είναι και σας περιμένουν. 3 χρονών ο τύπος. Μας άλλαξε όλη τη φάση, λες και είναι κουτάβι. Froggy the Dog λοιπόν, Froggy τον βγάλαμε, τον βγάλανε τα παιδιά που τον μαζέψαν από τον δρόμο τέλος πάντων, γιατί κάθεται με ανοιχτά τα πίσω πόδια σαν βάτραχος.

Back to back λοιπόν η Topper και το No Hopper, ένα τρομερό καινούριο σχήμα από το Δουβλίνο. Demo τους κυκλοφόρησε στις 17 Ιουλίου του 2026, τους βρήκα πριν 3-4 μέρες και η Love Fool και το Slow Learner εδώ είναι τα χρωστούμενα που λέω εγώ. Καινούριο κομμάτι από ένα καινούριο σχήμα από το Detroit του Michigan. Παίζουν από τις αρχές του 20. Τους ανακάλυψα στο τέλος της περσινής σεζόν. Φιλοξένησα το μοναδικό συγκλάκι τους που λέγεται Stumbling In. Μοναδική τους δουλειά του 2024. Δεν είχα βρει άλλα πραγματάκια για αυτούς ή για τα μέλη τους, τι έχουν κάνει. Ορίστε λοιπόν, εμφανίστηκε καινούριο κομμάτι 9 Οκτωβρίου του 2026. Είναι ακόμα ζωντανή. Τα μαζεύω και φεύγω. Θα μου το επιτρέψετε αυτό να δω, να προλάβω το δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού. Νόμπο δεν είναι μαζί μας μετά. Ευχαριστώ που με ανεχτήκατε αυτές τις δύο ώρες. Εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά. Εύχομαι και εσείς να περάσατε το ίδιο. Θα τα πούμε καλώς εχόντων των πραγμάτων την άλλη Πέμπτη ίδια ώρα. Θα σας αφήσω με κάτι μυστήριο, ιδιαίτερο. Σκεφτόμουν να το παίξω 3 εκπομπές τώρα. Ήρθε η ώρα του, νομίζω. Είναι ένα μονομελές συγκρότημα με ρίζες στην Bank και τη Ska, θα πω εγώ. Dave Massoud είναι ο τύπος. Είναι πολυοργανίστας από το Ρήνο της Νεβάδα. Ξεκίνησε να παίζει drums, στην πορεία κιθάρα, μπάσο και κάνει και φωνητικά. Αυτό το project δημιουργήθηκε το 2020, έβγαλε ένα EP και αυτό είναι το πρώτο τους, όπως θέλετε πείτε το, album Three Quarter Life Crisis το 2026. Το κομμάτι που διάλεξα από αυτό το album για να κλείσουμε αυτό το δίωρο είναι το Don't Overthink It. Μην το πολυσκέφτεστε, ό,τι να κάνετε κάντε το. Καλό βράδυ και να προσέχετε.

Καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Strummer Radio και για την υπόλοιπη μία ώρα περίπου θα ακούσετε ένα ακόμη Midwestern MIDI.

Για μία ακόμη φορά η εκπομπή είναι κάπως απροετοίμαστη, δεν θα παίξει ιδιαίτερα νέα κομμάτια, θα αρκεστούμε σε κάποια παλιά κομμάτια και σε ένα καινούριο, σχετικά καινούριο, δηλαδή πρέπει να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι, ίσως και λίγο πριν το καλοκαίρι. Θα το ακούσουμε έτσι τρίτο τέταρτο στη σειρά και ο τίτλος αυτού του κομματιού ουσιαστικά ήταν η αφορμή για να επιλεχθούν όλα τα υπόλοιπα κομμάτια και θα καταλάβετε μετά το δεύτερο τρίτο κομμάτι περί τίνος πρόκειται.

Το κομμάτι που θα ξεκινήσει τη σημερινή εκπομπή είναι ένα κομμάτι από το Σικάγο, το οποίο έχει ξεκινήσει σιγά σιγά και παίζει από πίσω. Είναι ουσιαστικά είναι μια πάρα πολύ αγαπημένη μάντα, μια πάρα πολύ αγαπημένη παρέα ανθρώπων από το Σικάγο. Το όνομα της μπάντας είναι Joan of Arc, η γνωστή Ιωάννα της Λορένης. Count to a Thousand το κομμάτι ονομάζεται, είναι αρκετά μεγάλο, τα λέμε σε 6-7 λεπτά από τώρα. Θα δυναμώσει το κομμάτι σιγά σιγά, υπομονή χρειάζεται, και επανερχόμαστε μετά τη λήξη του κομματιού να συζητήσουμε γι' αυτό.

Τελικά έχω την αίσθηση ότι οι Joan of Arc αυτό ήθελαν να πούν. Δεν ήθελαν να πούν τίποτα. Ήθελαν να ξεκινήσουν ένα τραγούδι το οποίο θα είναι μονίμως σαν να ξεκινάει. Γνωστοί και χαρακτηριστικοί έτσι, φορμαλιστές, όλοι αυτοί οι τύποι από το Σικάγο εκεί στα 90's, τα κάναν κάτι τέτοια. Και πραγματικά το κομμάτι αφήνει ανικανοποίητο γιατί δεν πάει πουθενά. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το Count to a Thousand, τόσο βαρετό όσο να μετράς μέχρι τα χίλια, το κομμάτι των Joan of Arc από το A Portable Model Off του Ιουνίου του 1997, το πρώτο τους άλμπουμ στη J3 Records, πρώτο τους άλμπουμ γενικά και το πρώτο στη J3, η παρέα του Tim Kinsella, που είναι και ο μοναδικός ουσιαστικά το μοναδικό σταθερό μέλος αυτής της παρέας των Joan of Arc, αλλά κατά περιόδους έχουν περάσει από εκεί ο Mike και ο Nate Kinsella, που είναι αδερφός και ξάδερφος αν δεν κάνω λάθος, ο Τέο Κατσαούνης, πολύ μεγάλη μορφή, παραγωγός και σπουδαίος μουσικός εκεί της σκηνής από το Σικάγο, ο Βίκτορ Βιαρεάλ, σπουδαίος κιθαρίστας και σε άλλες μπάντες εκείνης της παρέας, όπως η Ohul, ας πούμε, η Make Believe κλπ. Τέλος πάντων, αγαπημένη παρέα από την περιοχή εκεί του Σικάγου και την εποχή την αγαπημένη μας, και η συνέχεια είναι κάτι τελείως διαφορετικό και μάλιστα δεν ταιριάζει και καθόλου ηχητικά. Αλλά δεν ταιριάζει καθόλου ηχητικά πουθενά σε όλη την εκπομπή, οπότε το έβαλα τώρα, εντάξει θα το ακούσουμε, το επόμενο κομμάτι, και εκτός των άλλων μπαίνει και πάρα πολύ δυνατά και μένει δυνατά μέχρι το τέλος, οπότε μπορεί να χρειαστεί να κάνετε έτσι ένα adjustment στον ήχο. Τέλος πάντων, πολλά λέω, A Thousand Times ονομάζεται το κομμάτι, είναι από ένα δίσκο του 2016, ένα δίσκο του Hamilton Letusser και του Rostam, πολύ αγαπημένο κομμάτι και πολύ ωραίο πρώτο σιγκλάκι αν δεν κάνω λάθος ήταν αυτό από εκείνο το άλμπουμ. Το ακούμε και επανερχόμαστε.

Μεταφερθήκαμε εννοητά καμιά δεκαετία χρόνια πριν. Αυτό κυκλοφορούσε 23 Σεπτεμβρίου του 2016. I had a dream that you were mine, ονομάζεται ο δίσκος. Φωνάρα ο Χάμιλτον, η φωνή των The Walkman και ο Ρόσταμ X Vampire Weekend, Ρόσταμ, με το πολύ μυστήριο επίθετο, μάλλον ινδικό είναι ή κάτι τέτοιο, Batman Τσι, κάπως έτσι. Ναι, δεν μπορώ να το διαβάσω. Τώρα αυτά που λέγονται στο, το διαβάζω στο Wikipedia, ότι είναι μια σαφή αναφορά στη συνεργατική αισθητική των David Byrne και του Brian Eno, δεν ξέρω, ειδικός δεν είμαι, αλλά μου φαίνεται λίγο σε μουσικοκριτική μπαρούφα αυτή η πρόταση. Τέλος πάντων, για τη συνέχεια το κομμάτι το οποίο ενέπνευσε όλη την εκπομπή και μας οδήγησε στο να ψάξουμε και να βρούμε κομμάτια τα οποία σχετίζονται με αυτό το κομμάτι. Είναι ο Kevin Morby από το τελευταίο άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε όχι το καλοκαίρι, τον Μάιο που μας πέρασε. Ακούμε λοιπόν το συγκεκριμένο κομμάτι και επανερχόμαστε.

Μάλιστα. Αυτό ήταν ο Kevin Morby, ο αγαπημένος Τεξανός, ο οποίος κυκλοφόρησε τον Μάιο λοιπόν το 8ο του άλμπουμ Little Wide Open, ονομάζεται 1100 το κομμάτι, και δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά τα κομμάτια που ακούμε σήμερα σχετίζονται με τις χιλιάδες. 100.000 ήταν το κομμάτι του Kevin. Τέλος πάντων, ήθελα να πω, τώρα θυμήθηκα πριν που έλεγα για τις μουσικοκριτικές μπαρούφες, μια άλλη μουσικοκριτική μπαρούφα την οποία έχω ακούσει πριν από πολλά χρόνια, πριν ακούσω τον Kevin Morby, είχα διαβάσει κάπου ότι κάποιοι μουσικοκριτικοί τον θεωρούσαν σαν τον νέο Bob Dylan. Εντάξει, πέραν του ότι είναι πάρα πολύ βαρύ αυτό για να το πεις για κάποιον οποιοδήποτε, τι σας φταίει ρε φίλε και προσπαθεί να βρείτε το καινούριο Dylan? Δεν μας φτάνει ο Dylan, δηλαδή ο Dylan είναι ο Dylan και ο Kevin είναι ο Kevin. Εντάξει, τώρα τι νόημα έχει να ψάχνεις για το καινούριο Dylan? Ένα άλλο θέμα που έχω με τους μουσικοκριτικούς. Είχα, δεν είχα, φόρτωσα. Χωρίς λόγο. Λοιπόν, η συνέχεια 4000 Days από τους πολύ αγαπημένους Luna.

Valley of 1000 Perfumes ονομάζεται το κομμάτι που άνοιξε το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Είναι η πολύ αγαπημένη Mary Timony από τις αρχές της τελευταίας αυτής της current χιλιετίας, αφού μιλάμε και για χιλιάδες. Λοιπόν, το κομμάτι περιέχεται σε ένα άλμπουμ, στο πρώτο ουσιαστικά κομμάτι το οποίο κυκλοφόρησε σε σόλο δουλειά η Mary Timony, πολύ αγαπημένη μουσικός. Mountains ονομάζεται το άλμπουμ, κυκλοφόρησε το 2000 όπως είπαμε από την αγαπημένη επίσης Matador Records. Έχω την αίσθηση ότι κάπου άκουσα ότι η Mary θα κυκλοφορήσει ένα καινούριο άλμπουμ σαν X-Hex, έτσι ονομάζεται τελευταία της πάντα, από το 2013 και μετά. Αν και έχω την αίσθηση ότι δεν θα μου αρέσει πάρα πολύ, διότι αυτό το power pop που παίζει πλέον δεν είναι τόσο πολύ του γούστου μου. Αυτά τα παλιά της και ειδικά η Helium, η μπάντα που είχε στα 90s, οι οποίες αυτές οι μπάντες κυκλοφορούσαν κάτι, τα σχήματά της τέλος πάντων τα παλιά, κυκλοφορούσαν κάποια κομμάτια τα οποία ήταν εμπνευσμένα περισσότερο έτσι από μεσαιωνικές μουσικές και μελωδικές γραμμές, γενικά από την μουσική του μεσαίωνα, ήταν πολύ πιο ενδιαφέροντα. Καταλαβαίνετε αυτό και μόνο που λέω ότι ήταν επηρεασμένη πάρα πολύ από τη μεσαιωνική μουσική δημιουργία, ας πούμε, ένα ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, πάμε σε κάτι πιο pop παρόλα αυτά στη συνέχεια. Αυτοί ονομάζονται The High Water Marks και έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε ξανακούσει ποτέ

Αυτές λοιπόν ήταν οι 5.000 των High Water Marks. Αυτή είναι μια μπάντα η οποία ουσιαστικά στηρίζεται σε... Καταρχάς να πω ότι είναι μια μπάντα η οποία συνδέεται με την διάσημη Elephant Six, το κοινόβιο αυτό, εταιρεία κλπ. Κλπ. Που αυτές τις πολύ σπουδαίες μπάντες. Η κοπέλα είναι η Hilary Sidney, η οποία είναι drummer των Apples in Stereo, σπουδαία μπάντα εκεί της κολεκτίβας, και του Νορβηγού Per Ole Ole μάλλον Bratset, οι οποίοι γνωρίστηκαν τέλος πάντων στο Όσλο σε μια συναυλία φυσικά των Apples in Stereo και μοιράζουν το χρόνο τους και τις ηχογραφήσεις μεταξύ του Lexington, αυτό είναι δίπλα στο Louisville του Kentucky, και το Όσλο της Νορβηγίας. Έχουν κυκλοφορήσει αρκετά LP και κασέτες. Το τελευταίο που τη βλέπει είναι το 2025. Εμείς τους ακούσαμε από το μακρινό πια 2004 και το ντεμπούτο τους, Songs About the Ocean, έτσι ονομάζεται. Και για τη συνέχεια θα γυρίσουμε πίσω στο Σικάγο.

Λοιπόν, αυτή είναι η σύνθεση των Volta do Mar, τι ωραίο όνομα, επιστροφή από τη θάλασσα στα πορτογαλικά, αναφέρεται σε μια ναυτικάτζικη, ας πούμε, ορολογία, τέλος πάντων να μην σας κουράσω με αυτά. 7 χιλιοστά είναι, να η χιλιάδα. Αυτή είναι κάποιοι φίλοι, ένα κορτέτο, 4 φίλοι από το Σικάγο, παίζανε από πουτσερικάδες μαζί, κυκλοφόρησαν 2 άλμπουμς, ένα το 2001 και ένα το 2020, το 2004, συγγνώμη, και ένα EP ενδιαμέσως. Η κλασική περίπτωση πάρα πολύ σπουδαίων μουσικών, οι οποίοι δεν γίναν ποτέ επαγγελματίες και προφανώς δεν τους ενδιέφερε, είχαν άλλους τρόπους για να βιοπορίζονται, και η μουσική η οποία γράψανε είναι ασύλληπτη. Τέλος πάντων, για τη συνέχεια θα πάμε λίγο κάπου πως πιο indie folk. Mm-hmm.

Μάλιστα. Δεν είναι και τόσο η default που σας είπα. Είχα μάλλον στο μυαλό το επόμενο κομμάτι. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια κοπέλα, η Jane Champion, η οποία ηχογραφεί σαν S. Αυτό είναι το moniker. Γνωστή από σαν ιδρυτικό μέλος των Carissa's Weird, αν έχετε ακούσει αυτή τη σπουδαία μπάντα, από το Seattle εκεί στα 90s. Τέλος πάντων, κάπου άκουσα, αν δεν κάνω λάθος, σε μια εκπομπή του Zork τώρα τελευταία, ότι θα ξαναβγάλουν δίσκο αυτοί, επανασυνδέθηκαν και πολύ χαρούμενοι, πολύ καλή είδηση αυτή. Τέλος πάντων, επίσης θέλω να πω ότι την ώρα που έψαχνα εκεί για χιλιάδες, έπεσα και σε κάποια κομμάτια τα οποία μιλούσαν για εκατοντάδες και θεώρησα καλό να βάλω και μερικές εκατοντάδες, όπως ας πούμε το επόμενο που θα παίξει, το οποίο εντάξει ονομάζεται Hundreds of Sparrows και είναι ο αγαπημένος Sparkle Horse. Εντάξει, δεν μπορούσα να το αγνοήσω αυτό το κομμάτι. Το ακούμε και επανερχόμαστε.

με την υπέροχη φωνή του Mike Patton και το A Thousand Eyes από το τέταρτο άλμπουμ των Tomahawk, μιας πολύ σπουδαίας μπάντας, με απίστευτη σύνθεση. Δεν θα συνεχίσω την περιγραφή. Αυτοί που θέλουν να ψάξουν, να το ψάξουν. Και φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ένα κομμάτι τελευταίο, θα γυρίσουμε πάλι στο Σικάγο για μία εκατοντάδα, 100 times and more ονομάζεται το τελευταίο κομμάτι. Για σήμερα είναι UFON, μια άλλη παρέα που, που ακούμε συχνά πυκνά σε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους γύρω σας. Στη συνέχεια, έχει και συνέχεια, μένετε συντονισμένοι στο Strummer, έρχεται η Ρένα για το Walk the Line. Και εμείς καλώς έχουμε των πραγμάτων, θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη, μάλλον την επόμενη Πέμπτη δεν θα τα πούμε, ή θα τα πούμε την επόμενη και δεν θα τα πούμε την μεθεπόμενη, δεν θυμάμαι, θα ενημερωθείτε όπως και να έχει. Λοιπόν, για χαρά.

0: Καλησπέρα, είμαι η Ρένα Παπαγεωργίου με το Walk the Line, μια μισή ώρα παρέα με folk αμερικάνα μουσική και σήμερα έχουμε έτσι λίγο πιο ερωτική διάθεση, γι' αυτό και όλα μας τα κομμάτια θα έχουν να κάνουν με τον έρωτα, είτε με τη μία είτε με την άλλη μορφή του, και θα ξεκινήσουμε με ένα αγαπημένο, το By the Rains από Brown Bird.
1: I have not quite

Brownbird και By the Rains, ένας από τους αγαπημένους μου τραγουδοποιούς που έφυγε νωρίς δυστυχώς από τη ζωή, ο David Lamb, και ένα κομμάτι το οποίο πραγματεύεται την πάλι με την προσωπική ταυτότητα, τη μεταμόρφωση, την ανάγκη για ελευθερία μέσα σε μία σχέση, και για μένα ένας από τους πιο ωραίους στίχους αυτού του κομματιού είναι όταν μιλάει με τον εαυτό του και λέει «Δεν ξέρω ποιος είμαι, αλλά ξέρω ποιος δεν είμαι». Και πολλές φορές αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καμιά φορά δεν ξέρουμε τι θέλουμε, αλλά τουλάχιστον το καλό είναι ότι ξέρουμε τι δεν θέλουμε.

Και από τη μία αγαπημένη διασκευή του υπέροχου Tom Waits, ενός κομματιού του 1987, θα περάσουμε σε ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια, από την υπέροχη Patsy Cline του 1962, ένα κομμάτι γραμμένο από τον Hank Coran, αλλά δεν θα ακούσουμε από την υπέροχη Patsy Cline, θα τα ακούσουμε από μία ακόμα αγαπημένη μου τραγουδοποιό, Triano Giddens. Μια εξαιρετική διασκευή. Η Ριάνο είναι μια μουσικός που έχει γράψει αρκετά κλασικά country κομμάτια, συνδυάζει όμως blues, soul, έχει πολλά αμερικάνικα στοιχεία και νομίζω ότι η διασκευή του συγκεκριμένου κομματιού είναι από τις πολύ ωραίες που έχω ακούσει για ένα κομμάτι που ουσιαστικά έτσι μιλάει με πολύ για τη μοναξιά και για τη θλίψη μετά από ένα χωρισμό με έναν πολύ πολύ όμορφο και στενάχωρο τρόπο.

0: And all I ever do is wrong.
1: You never need nobody, the lone below. Ένα κομμάτι που ειλικρινά θεωρώ ότι η δυναμική του απογειώνεται ειδικά στις ζωντανές τους εκτελέσεις. Και συνεχίζουμε με Kingfisher, Heart in the Water, ένα κομμάτι το οποίο ουσιαστικά μιλάει για τον έρωτα, το τραύμα και για το πώς μία σχέση και μία... ο έρωτας, τέλος πάντων, εξελίσσεται και υποφέρει.

Και συνεχίζουμε με ένα συγκρότημα βρετανικό indie folk λέγονται Bear's Den και ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 2013 με τον τίτλο Άγκαπε, που ουσιαστικά προέρχεται από την ελληνική λέξη αγάπη και μιλάει για, και εκφράζει το κομμάτι τον τρόμο και τον φόβο της επικείμενης απώλειας και του χωρισμού. Και είναι ένα κομμάτι που δεν είναι απλά ένα τυπικό κομμάτι χωρισμού, αλλά έτσι μια οδή στην εξάρτηση που φέρνει πολλές φορές η βαθιά αγάπη και καμιά φορά και την υπαρξιακή κρίση που βιώνει κάποιος όταν συνειδητοποιεί ότι δεν έχει ενωθεί ολοκληρωτικά με έναν άλλον άνθρωπο.

Και συνεχίζουμε με Humble και Lonely Island, ένα κομμάτι που ο Ross McNerney το έγραψε μέσα σε μία νύχτα. Η έμπνευσή του ήρθε κατά τη διάρκεια μίας επίσκεψής του στο Achill Island, ένα πάρα πολύ όμορφο νησί στην δυτική ακτή της Ιρλανδίας. Εκεί όταν πήγε παρατήρησε έναν ηλικιωμένο άντρα να πίνει μόνος του μία μπύρα σε μία pub. Και έτσι αυτή η απλή εικόνα τον έκανε να σκεφτεί πως καμιά φορά η ομορφιά του τόπου, ενός τόπου, καθορίζεται από τους ανθρώπους του τόπου αυτού, και όταν οι άνθρωποι που αγαπάς δεν είναι πια εκεί, ξαφνικά ο τόπος κι αυτός χάνει τη ζωντάνια του και μοιάζει να είναι μια έρημος. Έτσι το κομμάτι αυτό που θα ακούσουμε είναι μια γλυκόπικρη ιστορία απώλειας, νοσταλγίας, της μοναξιάς του να μεγαλώνουμε και να γερνάμε, και μιλάει για αυτόν τον άντρα που επιστρέφει στο νησί που γεννήθηκε και συνειδητοποιεί ότι ο τρόπος ζωής και οι δικοί του άνθρωποι έχουν πια χαθεί και παράλληλα θρυνεί για τη χαμένη του αγάπη.

Και περνάμε στους υπέροχους Μίψο και σε ένα κομμάτι που λέγεται My Burden With Me. Και σε αντίθεση με την όμορφη έτσι και γαλήνια, σχεδόν χαρούμενη μελωδία του, οι στίχοι μιλάνε για μια τραγική, όμως φανταστική ιστορία που μοιάζει έτσι πολύ με μια παραδοσιακή folk μπαλάντα του 19ου αιώνα και μιλάει για η αφηγήτρια, συναντάει τον αγαπημένο της, ένα αγόρι έτσι ταπεινής καταγωγής, εκεί που ο ποταμός, ένας ποταμός ενώνεται με το μεγάλο Ιλινόης και μένει έγκυος με ένα παιδί, αλλά καθώς λέει η οικειά της μεγαλώνει, μεγαλώνει και το βάρος, το φορτίο της και οι δυο τους θυσιαδιάζουν να δραπετεύσουν προς το βορρά για να ζήσουν ελεύθεροι. Εκείνος της υπόσχεται να τη συναντήσει στο βορρά. Η κοπέλα επιβιβάζεται μόνη της στο τρένο με προορισμό τα σύνορα. Όμως μόλις περνάει μια γέφυρα, η γέφυρα καταραίει, η μηχανή του τρένου αποκολλάται, η κοπέλα πεθαίνει μαζί με το παιδί της και μένει ο άντρας απαρηγόρητος στον ύπνο του, έχοντας χάσει τα πάντα. Και ναι μεν το κομμάτι είναι μια φανταστική ιστορία, δεν είναι πραγματική. Η Λίμπη, η οποία έγραψε από τους Μίψο το κομμάτι, έχει αποκαλύψει ότι το έγραψε προσπαθώντας να διαχειριστεί τη θλίψη και το σοκ της από την απώλεια μιας φίλης της, η οποία όντως έχασε τη ζωή της σε ένα πραγματικό σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Ronnie Faus και μια πολύ γλυκιά εκτέλεση ενός υπέροχου κομματιού από Phosphorescent, το Song for Zula. Και περνάμε σε ένα από τα δικά μου αγαπημένα, προσωπικά αγαπημένα, ιδιαίτερα κομμάτια που έχουμε στην καρδιά μου εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1999 σε ένα τριπλό μνημειώδες concept album, το 69 Love Songs, 69 τραγούδια αγάπης, από τους Magnetic Fields. Ένα κομμάτι που είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα του Merritt, που δίνει μια γλυκιά και μελωδική μουσική με βαθιά μελαγχολικούς και πικρούς στίχους, και μιλάει φυσικά για την αδυναμία κάποιου να κρατήσει κοντά του το πρόσωπο που αγαπάει όσο και αν προσπαθεί. Και γενικά, αν ακούσετε τους στίχους, θα δείτε ότι το κεντρικό μήνυμα είναι ουσιαστικά η ματαιότητα των λέξεων, ότι καμία υπόσχεση, κανένα γλυκόλογο, ακόμα και αν τραγουδούσα το πιο όμορφο τραγούδι που γράφτηκε ποτέ, δεν θα ήταν αρκετό για να αλλάξουν τη γνώμη σου και να μ' αγαπήσεις όσο κι εγώ.

0: Belligerence και το κομμάτι τους Bridges, και συνεχίζουμε με Joe Sokefe, έναν Βρετανό folk καλλιτέχνη, και το κομμάτι του Cigarettes, δηλαδή τσιγάρα, που κυκλοφόρησε το 2017 ως το τρίτο κομμάτι του ομώνυμου debut του άλμπουμ του. Ένα κομμάτι... νόμιζα ότι αυτή η φράση που λέμε πήγε για τσιγάρα και δεν γύρισε ποτέ, το λέγαμε μόνο εμείς στην Ελλάδα, αλλά ακούγοντας αυτό το κομμάτι ήταν έτσι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη να βλέπω ότι τελικά σε όλο τον κόσμο ισχύει κάτι τέτοιο, και γι' αυτό ακριβώς μιλάει και ο Τζος. Είναι μια έτσι μελαγχολική αφηγηματική μπαλάντα, ένα storytelling song από αυτά που μου αρέσουν ιδιαίτερα, και χρησιμοποιεί το κάπνισμα ως μεταφορά για τον συναισθηματικό του πόνο και την εγκατάλειψη. Και έτσι κάπως ξεκινάει η ιστορία με τη σύντροφό του που βγαίνει έξω στην καταρακτώδη βροχή, με τη δικαιολογία φυσικά να αγοράσει τα τσιγάρα της, και δεν γυρνάει ποτέ. Και είναι έτσι πολύ όμορφα και δεν είναι αστείο ακριβώς, είναι σαν να έχει αυτό το μαύρο χιούμορ αν ακούσεις τους στίχους του κομματιού, γιατί ουσιαστικά παρομοιάζει κιόλας τον κόσμο με στάχτες και τονίζει ότι το κάπνισμα σκοτώνει, αλλά αυτό ουσιαστικά μιλάει για την καρδιά του.
1: She went out for some cigarettes in the pouring down rain. I don't know, but I do suspect

υπέροχη Mumford & Sons και Lover's Eyes, και συνεχίζουμε με ένα αγαπημένο κομμάτι το υπέροχου Townes Van Zandt και το If I Needed You. Θα τα ακούσουμε όμως από την Jill και Matthew Barber, ένα κομμάτι που έτσι είναι σαν κάθαρση και λίγο φως μετά από τα σκοτάδια, ένα γλυκό κομμάτι που μιλάει για την αφοσίωση και την ελπίδα.

Η σημερινή δεν είναι άλλη αλλά από την μοναδική Joan Baez με ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια χωρισμού στην ιστορία της μουσικής, ένα αυτοβιογραφικό κομμάτι το οποίο κυκλοφόρησε το 1975 και δεν είναι άλλο από το Diamonds and Rust.

που κυκλοφόρησε από τον Chris Christopherson, ένα κομμάτι που ο Chris εμπνεύστηκε τον τίτλο από μια συνέντευξη του Frank Sinatra, που είχε δηλώσει «Είμαι υπέρ οποιοδήποτε πράγματος σε βοηθάει να βγάλεις τη νύχτα». Είτε αυτό είναι μια προσευχή, είτε είναι ερημαστικά, είτε είναι ένα μπουκάλι Jack Daniels. Είναι ένα κομμάτι που, αν και το έγραψε άντρας, η εκτέλεση που το εκτόξευσε ουσιαστικά ήταν, και κέρδισε βραβείο Grammy, ήταν στην Sammy Smith, λόγω των στίχων που μιλούσαν ανοιχτά για μια συνάντηση έτσι, ερωτική χωρίς δεσμεύσεις, και θεωρήθηκε για την country σκηνή της εποχής προοδευτικό και προκλητικό. Εμείς θα τα ακούσουμε από τον υπέροχο Johnny Cash και June Carter. Help me make it through the night.

Και πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα τώρα που πλησιάζουμε και προς το τέλος και με ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε σαν διασκευή το 2014, έτσι μια σκοτεινή folk blues δυναμική από τον υπέροχο Σον James, και το κομμάτι όμως είναι μια διασκευή του Αυστραλού καλλιτέχνη Stonking. Και είναι ένα κομμάτι που οι στίχοι ξεδιπλώνουν μια σκοτεινή ιστορία όπου ο αφηγητής καταφεύγει στη μαύρη μαγεία, το βουντού, χρησιμοποιώντας κομμάτια από το φόρεμα μιας κοπέλας, της Ματίλντα, για να την αναγκάσει να τον ερωτευτεί. Όμως το ξόρκι πηγαίνει λάθος και η Ματίλντα, αντί να τον ερωτευτεί, προσβάλλεται από θανατηφόρο πυρετό, και όταν καταφθάνει ο γιατρός και ο παπάς είναι πια αργά. Η Ματίλντα πεθαίνει και ο αφηγητής περιμένει τη θεϊκή καταδίκη, γνωρίζοντας όμως ότι οι φλόγες της κόλασης θα τον περιμένουν. Love Me or Die, σε μια εξαιρετική διασκευή του Σον James and the Shapeshifters.

και σας αφήνω με Hootenhollers και She Used to Love My Music. Συνήθιζε να αγαπάει την μουσική μου. Όταν η αγάπη μετατρέπεται σε μίσος, παλιά αγαπούσε τη μουσική μου, αλλά τώρα μου μισεί τα σωθικά μου. She used to love my music, but now she hates my guts. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, 10:30.

sun don't shine in your TV. Listen up and I'll tell a story.

same.